0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Κι όσοι είχαν στο στόκολο με δάφτον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτε από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστή. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς, σπαθιά ζωγραφισμένα.

0: συνέχεια.
1: Με στίγματα ανεξάλειπτα, μια άγρια καλούνι. Και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει.

0: Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με βότανα το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

μια ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
4: Όλα σε θυμίζουν.
3: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μένεται ανεξέλεγκτο το πυρηνό μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας βρίσκονται στην περιοχή και επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Οι φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας κύκλωσαν τον οικισμό, ενώ η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, με τις ζημιές στα σπίτια να είναι ανυπολόγιστες. Όπως ανέφερε πριν από λίγο στον Sky, ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, Θεοφάνης Μπαλατσούκας, σκάφη του λιμενικού με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απομάκρυναν το πρωί από το Πόρτο Γερμενό 12 άτομα που είχαν παραμείνει στην περιοχή και τα οποία μεταφέρονται στο Αλοποχώρι. Η φωτιά αυτή τη στιγμή κατευθύνεται σε δύο διαφορετικά μέτωπα, το ένα προς τα Βίλια και το άλλο προς τα Αλοποχώρι. Λίγο μετά τις 4 το πρωί εκκαινώθηκαν οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Έσταλε επίσης μήνυμα στους κατοίκους, όσοι βρίσκονταν στην Ψάθα, να απομακρυνθούν προς Αλοποχώρι και Μέγαρα. Μιλώντας στον Sky, ο Δήμαρχος Μεγαρέων έκανε λόγο για πολύ μεγάλο μέτωπο, υπογραμμίζοντας πως βρίσκονται σε ετοιμότητα για να ανοίξουν χώρους προκειμένου να μετακινηθούν στα Μέγαρα όσοι βρίσκονται στο Αλοποχώρι. Χθες πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Διαθαλάσσης. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, συνολικά απομακρύθηκαν 254 άτομα. Δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Διαστάσεις εντωμεταξύ έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αίγιο, στις περιοχές Πανόραμα και Νερατζιές. Λίγο μετά τη μία τη νύχτα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους Ενέο Ερηναίων να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους Απαραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελιανίτικα μέσω της επαρχιακής οδού. Στο νότιο Ρέθυμνο, η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλειστή είναι για το κοινό και μέχρι νεωτέρας η Λόφυλη Καβιτού και Φινόπουλο στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από σήμερα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Κανονικά διεξάγονται σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες είτε τα κατατόπους λιμεναρχεία προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποίησης ή αλλαγές στα δρομολόγια. Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα 334 αστυνομικοί και χωροφυλακές θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από ντρόνς. Παράλληλα, θα ενταθούν περιπολία στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θυλακά. Νέα νυχτερινή ρωσική επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν σημειώθηκε στην Ουκρανική πρωτεύουσα με αποτέλεσμα τουλάχιστον 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο δήμαρχος Βιταλί Κλίτσκο, επικαλούμενος σε ιατρικές πηγές, έκανε λόγο για 15 τραυματίες, ανάμεσά τους 2 έφηβοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου κατέκτησαν οι αδερφές Αλεξανδρή. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη βαθμολογήθηκαν με 311,430 βαθμούς και ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκάλι του βάθρου, αφήνοντας τη δεύτερη θέση τις αθλήτριες από τη Ρωσία. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε και η εθνική ομάδα πόλο των κάτω των 16 στις γυναίκες. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που έγινε στο Ζάγκρεπ επικράτησε της Ισπανίας με 11-7. Την απόκτηση του Kings Kangwa ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο μέσος από τη Ζάμπια υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους Πράσινους. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League έμειναν οι Κλέιτον, Ταρέμι, Γιαρεμτσούκ, Αντρέ Λουίς και Στέφαν Ορτέγκα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθουσος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι του 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Καλημέρα σας, καλό μήνα να έχουμε. Ελπίζω, ξέρω εγώ τι να σας πω. Η ελπίδα είναι πάντα αυτό που λέμε, πεθαίνει τελευταία. Με αφορμή πάλι τις πυρκαγιές, καμιά 25 χρόνια να ξέρετε, κάθε καλοκαίρι αυτή η δουλειά γίνεται. Κάθε καλοκαίρι δηλαδή, δεν ξέρω τι έχει μείνει. Βεβαίως έχει μείνει από ό,τι φαίνεται εκεί στα δυτικά του λεκανοπεδίου. Και προσπαθούμε να δούμε τώρα πώς οι κυρίως εναέριες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι επίγειες δεν κάνουν δουλειά, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, είναι κυρίαρχα δύο κομμάτια τα οποία είναι σε εξέλιξη και ταλαιπώρησαν αρκετά το βράδυ τις επίγειες και χρειάστηκε να γίνει και εκένωση περιοχών. Χρειάστηκε επίσης να μεταφερθούν και κάποιοι μέσω θαλάσσης και πρέπει να πούμε ότι στην περίπτωση αυτή ο μηχανισμός, ο σχεδιασμός για να το πω σωστότερα, λειτουργεί. Αλλά χρειάστηκε να περάσουμε από δύσκολες διόδους για να εφαρμοστεί το σύστημα αυτό και στην Κρήτη έγινε για να μπορέσει να σωθεί κόσμος, να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς στο Πέρτο Γερμανό τα πράγματα δεν είναι καλά. Ευτυχώς όμως έχουν σηκωθεί αρκετά εναέρια. Είναι τουλάχιστον από ό,τι βλέπω 4-5 ελικόπτερα. Από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι που είναι εκεί, υπάρχουν και τα αεροσκάφη. Έλεγα νωρίτερα στον κύριο Κώστα Σπανό, τον οποίο έχω απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, κυρίες και κύριοι, ότι χθες μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση παρακολουθώντας την τηλεόραση του Sky. Με εξαιρετική δουλειά οι συνάδελφοι τεχνικοί αλλά και οι δημοσιογράφοι. Παρακολουθούσα λοιπόν ένα ελικόπτερο το οποίο σηκώθηκε ενώ όλη μέρα δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια. Ένα ελικόπτερο λοιπόν, αυτό τα γνωστά με την προβοσκίδα, κάτι πορτοκαλί και λοιπά για να καταλάβετε, το οποίο σηκώθηκε κατά τις 7.30-8 παρά και προσπαθούσε να αντιμετωπίσει με ρήψεις, όχι απλώς ακριβίας, πιο ακριβίας της ακριβίας, κομμάτια, τμήματα της πυρκαγιάς η οποία ήταν σε εξέλιξη. Και όλα τα υπτάμενα χθες, δόθηκε η εντολή στις 9 παρα 14 πρώτα λεπτά να αποχωρήσουν. 9 παρα 14. Έτσι όταν ο ήλιος, να ξέρετε, δει περίπου στις 9 παρα 25. Δηλαδή έχει τόσο φως για να γυρίσουν όλα στη βάση τους, για να γίνουν τα αναγκαία σέρβις τη νύχτα, για να είναι σε ετοιμότητα με το πρώτο φως της ημέρας για να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα και στους υπτάμενους και στους επιγείους πυροσβέστες, στους εθελοντές οι οποίοι προσπαθούν υπό αντίξωες συνθήκες. Βλέπω τώρα στην τηλεόραση του Sky πλάνο φωτιά η οποία, ως τέλος πάντων σημείο εκεί στο Πόρτο Γερμενό, πως καίγεται το πευκοδάσος. Και ξέρετε πόσο έφλεκτο είναι το πεύκο, ε? Ήδη στην ευρύτερη περιοχή βλέπω παραπάνω από 5-6, ενδεχομένως και 7 ελικόπτερα να έχουν σηκωθεί για να κάνουν τις πτήσεις. Έρχεται και άλλο από ό,τι βλέπω από το Βόλο. Έχουμε και τους τράκτορες οι οποίοι έχουν σηκωθεί και εκεί προφανώς υπάρχει ένα σχεδιασμό, αυτά να είναι σε ετοιμότητα φορτωμένα νερό αν χρειαστεί να ρίξουν σε άλλο σημείο, γιατί σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το λεκανοπέδιο και για το νότιο κομμάτι της Εύβοιας. Ευθύς εξ αρχής σας λέω ότι ναι, μεν υπάρχουν και άλλα θέματα επικαιρότητας τα οποία ελπίζω να τα συζητήσουμε και να τα κουβεντιάσουμε υπό κανονικές συνθήκες, αλλά θα επικεντρωθούμε στα ζητήματα των πυρκαγιών, γιατί εκτός από το λεκανοπέδιο υπάρχει και μια πυρκαγιά εκεί κοντά στο Αίγιο, η οποία και εκεί έχουν σηκωθεί επίγεια για να τα αντιμετωπίσουν. Έχουν χτυπήσει 112 αρκετά τη νύχτα και στα δυτικά εδώ στο λεκανοπέδιο αλλά και στο Αίγιο, σε μια προσπάθεια, ξαναλέω, να προλάβουν και να σώσουν ανθρώπινες ζωές και επίσης να προλάβουν πριν σηκωθούν οι άνεμοι, πριν ενισχυθούν οι άνεμοι, για να αντιμετωπιστούν όσο περισσότερα μέτωπα γίνεται. 210-48-00-170-174 είναι το τηλέφωνο του Sky. Αν θέλετε και εφόσον επιθυμείτε να κάνουμε μια κουβέντα και είσαστε από τις περιοχές που ταλανίζεστε, στη διάθεσή σας, Να θυμίσω ότι εκτός από τον κύριο Κώστα Σπανό που είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο κύριος Πέτρος Μωράιτης, ο οποίος σας υποδέχεται και σας καλημερίζει. Είμαστε παρέα με την κυρία Σοφία Καλαβρού σήμερα για να περπατήσουμε παρέα έως τουλάχιστον τις 9 το πρωί. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πορεία του προγράμματος του Sky 100,3. Κυρία Βαρσάμι μας συνδράμει μουσικά. Ο Πολυλογάς παρέας εδώ για να περπατήσουμε την πρώτη μέρα του νέου μήνα. Και δεν τον περιμέναμε το μήνα έτσι. Τον περιμέναμε λίγο διαφορετικά, να σας πω την αλήθεια, παρά την κακή εμπειρία του παρελθόντος που υπάρχει. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται τώρα όσον αφορά τα μέτωπα και να δούμε και τις πληροφορίες που έχει ο συνάδελφος. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα εύχομαι, να είμαστε όλοι καλά. Αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον 14 ενέργεια στην.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ο Άγιο Βασίλειο Ξερονομή, Καλαμάκι, Προσύλλη, Πόρτο Γερμενό.
0: Ναι.
1: Εκεί γίνεται τώρα η μεγάλη επιχείρηση και από τις επίγειες δυνάμεις και από τα ενέργεια μέσα. Θα πρέπει λοιπόν προσπαθούν εκεί τα στελέχη και οι πιλότοι να οριοθετήσουν αυτή την πυρκαγιά. Είναι τρομερά δύσκολο και το προσπαθούν για να ούτως ώστε να μην περάσει στην περιοχή της Ψάθας. Γιατί αν περάσει στην περιοχή της Ψάθας έχουμε και πυκνή βλάστηση και πολλές επιχειρήσεις εστίασης και πολλά σπίτια εξοχικά κυρίως. Έχουμε και επίσης εκεί στην Ψάθα και ένα αποξηραμένο έλος με πολλές καλαμιές, ξερή βλάστηση που σημαίνει ότι εάν περάσει εκεί στην περιοχή της Ψάθας θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν θα μπορεί να διαχειριστεί αυτή η πυρκαγιά.
0: Ναι, το ζήτημα, έτσι, Γιώργο μου, είναι οι καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, αν οι άνεμοι, γιατί για σήμερα μιλάμε ότι είμαστε στο κόκκινο εδώ στο λεκανοπέδιο, αν οι άνεμοι κάνουν δυστυχώς δύσκολη τη ζωή της φωτιάς, ή μάλλον εύκολη τη ζωή της φωτιάς, δύσκολη τη ζωή τη δική μας, εκεί θα έχουμε θέματα και μιλάμε για τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου, έτσι.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Για πάμε.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, πετούν τα ενέργεια και μάλιστα πετούν. Όχι μόνο στην Βιωτία με Δυτική Αττική, πετούν τα ενέργεια και προς την περιοχή της Αιγιάλιας και επίσης έχουμε και ενέργεια προς το Ρέθυμνο. Είναι οι τρεις περιοχές τώρα που απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι αναζωπηρώσεις στο Ρέθυμνο, στο Κουρταλιώτικο Φαγράγγι, έχουμε στην Αιγιάλια εκεί με τα προβλήματα που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας και γι' αυτό είχαμε και τις εκενώσεις. Και βέβαια τώρα είναι τα μέτωπα προς Πόρτο Γερμενό Ψάθα και βέβαια το μέτωπο προς Άγιο Βασίλειο Ξερονομή Καλαμάκι, ακόμα να φανταστείς και η Δόβρενα μπήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δηλαδή μπήκε σε, εννοώ, σε 112, ούτως ώστε οι κάτοικοι από τη Δόβρενα να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Άρα λοιπόν μιλάμε για δύσκολα μέτωπα που δεν είναι εύκολο τώρα με αυτές τις δυνάμεις που υπάρχουν. Γιατί πρέπει να υπολογίσουμε πρώτον την κόπωση των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος. Δεύτερον, πρέπει να υπολογίσουμε την πυκνή βλάστηση σε όλες αυτές τις περιοχές, ειδικά εκεί στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Μιλάμε πλαγιές, γεράνια όρη με πάρα πολλά δέντρα, πυκνή βλάστηση, πάρα πολλά δάση, συν το βουνό που υπάρχει πάνω από την παραλία της Ψάθας. Δηλαδή η παραλία της Ψάθας εκτείνεται σε ένα μήκος περίπου 2,5 χιλιόμετρων. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν υπολογίσουμε από τη μία ακρή στην άλλη μέχρι τα Βράχια πριν το Αλεποχώρι, είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα.
0: Γιώργο, αυτή η περιοχή, εγώ δεν την ξέρω, εσύ την ξέρεις καλύτερα. Ναι. Έχει μπόλικα σπίτια, έτσι.
1: Και όχι μόνο μπόλικα σπίτια. Γιώργο μου, να φανταστείς.
0: Και είναι, συγγνώμη, και περιοχή και περίοδος που έχουν πάει ο κόσμος εκεί προφανώς λόγω καλοκαιριού.
1: Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή φαντάζομαι σε μια παραλία 2,5 χιλιόμετρων Σαββατοκυριακό δεν έβρισκες να βάλεις,
0: μάλιστα,
1: την ομπρέλα σου,
0: μάλιστα,
1: και την ψάθα σου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε γιατί όλοι οι κάτοικοι από Περιστέρι, Γάλλο, Πετρούπολη,
0: ναι, από αρκετές περιοχές.
1: Αντί να πάνε προς Λούτσα, Αρτέμιδα ή Νότια Προάστια, έπαιρναν την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, έστριβαν είτε προς Βίλια είτε από Μέγαρα και Αλεποχώρη,
0: μάλιστα,
1: για να πάνε στην παραλία της Ψάθας. Άρα μιλάμε για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, που θα πρέπει
0: και
1: λοιπόν
0: πράσινη
1: τώρα
0: περιοχή, έτσι, και πράσινη περιοχή.
1: Μα είναι πράσινη και πράσινη είναι και έχει και πολλά, πολύ πυκνό δάσος, ιδιαίτερα και από την Ψάδα και πάνω προς τα Βίλια. Εκεί μιλάμε για πλαγιές στα γεράνια όρη και θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα και προσοχή.
0: Εντάξει, Γιώργη,
1: και μάλιστα,
0: ωραία,
1: απλά χρειάζεται προσοχή. Είναι μια δύσκολη μέρα με κατηγορία 5 εδώ Αττική και Νότια Εύβοια και βέβαια σε κατηγορία πράσινη, πορτοκαλί σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Γιώργο μου, θα τα πούμε και πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Βλέπω να σας πω, επειδή είπε ο Γιώργος ο Κεραμιτζόγλου ότι σηκώθηκαν τα εναέρια. Στην Κρήτη πολύ φοβάμαι ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. Δηλαδή, βλέπω το ελικόπτερο το οποίο σηκώθηκε να πάει να δει λίγο πώς είναι τα πράγματα στην περιοχή εκεί στο κουρταλιώτικο Φαράγγι. Όπως πήγε, έφυγε. Πάει να προσγειωθεί στα Χανιά πάλι το ελικόπτερο, το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Άρα προς το παρόν δεν μας εξυπηρετεί, δεν μας βοηθάει εκεί και είναι ταλανισμένη η περιοχή. Πάμε στη Χριστίνα τη Σούζη. Καλημέρα, Χριστίνα μας.
3: Καλημέρα, καλό μήνα. Να πω για την Κρήτη ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα εκεί και παρότι τα εναέρια δεν μπορούν ακόμα να επιχειρήσουν,
0: μάλιστα,
3: πάει καλύτερα.
0: Μπράβο.
3: Δεν υπάρχει μεγάλο θέμα.
0: Μπράβο.
3: Τώρα,
0: μπράβο.
3: Για την Αττική,
0: ναι,
3: που το θέμα είναι τεράστιο,
0: ναι,
3: το Πόρτο Γερμανό είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα το βλέπετε κιόλας και εσείς από τις τηλεοράσεις. Το κακό είναι ότι έχει ακόμα πολύ ενισχυμένους ανέμους. Δηλαδή, θέλω να πω, ήδη έχουν αρχίσει και ενισχύονται. Είναι 7 ρηπές 8,
0: ναι,
3: και στη φωτιά μπορεί να βγάζει και ρηπές 9.
0: Μάλιστα.
3: Ακόμα.
0: Μάλιστα.
3: Άρα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν πρόκειται να εξασθενήσουν οι άνεμοι. Το Λαύριο, και επειδή και εγώ είμαι κάτω εδώ στο Θυμάρι,
0: ναι,
3: βγάζει και ρηπές 9 ώρες πάλι. Εχθές καλά, το 9 ήταν στο τσεπάκι όλη μέρα. Δεν το συζητάμε.
0: Θα είναι οι ίδιες οι συνθήκες και σήμερα, Χριστίνα?
3: Είναι λίγο καλύτερα. Κατά ένα μποφόρ να πω καλύτερα.
0: Μάλιστα.
3: Ή να το πω διαφορετικά. Οι ρηπές είναι πιο αραιές. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το πράγμα το συνέχεια να είναι 8-9, 8-9 συνέχεια.
0: Μάλιστα.
3: Έχει και μια ανάπαυλα. Όμως, ούτε αυτό είναι καλό.
0: Ναι,
3: γιατί είναι ακόμα πολύ. Η μικρή εξασθένηση φαίνεται να υπάρχει, τι να σου πω, κάτι σε 9 το βράδυ, να πάει στο 6. Αργή, ναι, όλη μέρα θα είναι. Και μάλιστα το μεσημέρι θα είναι και το χειρότερο. Δηλαδή θα είναι το 8 γεμάτο πια.
0: Αυτό θα συνεχιστεί και αύριο ή θα είναι καλύτερα αύριο?
3: Θα σου πω, θα είναι λίγο καλύτερα αύριο.
0: Ναι.
3: Δηλαδή εγώ βλέπω 6 ρηπές 7 αύριο,
0: ναι,
3: μέχρι το απόγευμα που θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο και τη Δευτέρα θα είναι πια καλύτερα τα πράγματα. Ουσιαστικά όμως ο βοριάς δεν σταματάει ούτε
0: μάλιστα
3: την επόμενη εβδομάδα,
0: μάλιστα,
3: αλλά θα είναι ανεκτός.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Ναι.
0: Κατάλαβα.
3: Τι να πω, πια τα έχω χαμένα.
0: Τίποτα. Κουβέντα να μην πούμε, βεβαίως.

0: Κληρονομή και Καλαμάκι, εκεί είναι το πιο επικίνδυνο και το πιο ενεργό μέτωπο της χώρας. Όπως ακούσατε και νωρίτερα, στήθηκε και από το λιμενικό μια επιχείρηση απεγκλωβισμού τα ξημερώματα από την παραλία εκεί στο Πόρτο Κερμενό. Έχουμε 112 διαδοχικά για αρκετές περιοχές στο συγκεκριμένο τμήμα των δυτικών του Λεκανοπεδίου. Θυμίζω επίσης ότι χθες είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, ούτε λίγο το πολύ, 254 ανθρώπων στον Άγιο Βασίλειο. Στο μέτωπο της Βιωτίας, εντωμεταξύ, τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι έχουμε, τώρα βλέπω και τους τράκτορες εκεί να πηγαίνουν στο μέτωπο στη Βιωτία, όπου εκεί έχουμε και μεγάλη παρουσία πυροσβεστών. Βλέπω πάνω από 300 πυροσβέστες, 18 ομάδες εμοδέ, θελοντές, οχήματα του στρατού, ομάδα δευκαλείων, υδροφόρες, μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν και εκεί τα μέτωπα. Έβλεπα κάποια στοιχεία που ανέβασε τέλος πάντων ένας ειδικός, δεν έχει νόημα τώρα να σας πω ποιος τα ανέβασε τα στοιχεία αυτά, που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι σύμφωνα με τους Αμερικανούς που καταγράφουν τις καμένες εκτάσεις, σαν το Κοπέρνικους δηλαδή το ευρωπαϊκό, η περιοχή Αγίου Βασιλείου αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με το Πόρτο Κερμενό, μπορεί να μιλάμε για πάνω από 45.000 στρέμματα καμένα. Μιλάμε για μεγάλη και πράσινη έκταση, έτσι, δεν είναι απλή όλη η διαδικασία. Για να δούμε τώρα, 7:24 πρώτα λεπτά, εδώ στον Sky 100,3 προσπαθούμε να αποτυπώσουμε τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και να τα βάλουμε και σε μια διαδικασία που ίσως να προκύψουν και αισιόδοξα μηνύματα. Βεβαίως μου στέλνετε διάφορα μηνύματα ότι υπάρχουν καμένες γεωργικές εκτάσεις, εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα. Ναι, όντως υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχουν όλα αυτά. Έχετε δίκιο. Αυτό όμως είναι η επόμενη μέρα. Ευτυχώς που δεν έχουμε ανθρώπινες απώλειες με αυτά τα μέτωπα. Ο κύριος Ντασιώτης, ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, τα λέγαμε και χθες το πρωί για την Περιφερειάρχη της Βιωτίας, στην παρέα μας, για να δούμε τι νεότερα έχουμε εκεί από το κομμάτι το δικό του. Το τρέχει χθες όλη μέρα. Καλημέρα, την Περιφερειάρχη, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Λοιπόν, τι έχετε τώρα εκεί, εσείς τι μέτωπα έχετε?
1: Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο μέτωπο της Δομβρένας. Υπάρχει και ένα μέτωπο στον Κεθερώνα που δεν έχω ακόμα εικόνα. Επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί, δεν έχω όμως πλήρη εικόνα. Ναι. Στην Δομβρένα που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, μετά από μια ύφεση που είχε μέχρι τις 3.30 ώρα τη νύχτα και επιχείρησαν, μπόρεσαν και να φτύχθηκαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, υπάρχει μια έξαρση μετά από κορύφωση και δυνάμωση των ανέμων. Ναι. Και αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει φύγει προς το βουνό. Είναι ένα πολύ μεγάλο μέτωπο προς την πλευρά του Ελικόνα. Δεν έχει μπει ακόμα στον Ελικόνα.
0: Α, πάει προς τα βόρεια δηλαδή. Καλά καταλαβαίνω.
1: Πάει προς τα βόρεια όπως ακριβώς το λέτε.
0: Ναι. Έχει εκενωθεί η Δομβρένα.
1: Βγήκε σήμα 112, όμως δεν απειλήθηκε το χωριό, γιατί ο αέρας την έστρεψε προς το βουνό. Δεν απειλήθηκε το χωριό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Είδαμε από χτες μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν να πετάξουν αεροσκάφη και αυτό ήταν το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Θα είχαν καθυλωθεί τα μέτωπα με τη χρήση των υπτάμενων. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να ύπτανται Καναντέρ. Δεν ξέρουμε όμως αν θα καταφέρουν να κάνουν ρήψεις.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε να καταφέρουν να κάνουν ρήψεις. Είναι πολύ ισχυροί οι άνεμοι. Θυελώδες θα έλεγα οι άνεμοι. Ελπίζουμε αν καταφέρουν τα υπτάμενα και κάνουν ρήψεις, θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, θα ελεγχθεί γρήγορα.
0: Βλέπω τρεις τράκτορες εκεί στην περιοχή, νότια της περιοχής. Δεν ξέρω βέβαια αν έχουν πάρει εντολή να αναρθούν προς εσάς ή αν περνάνε από εσάς για να πάνε στο Αίγιο.
1: Πιθανότατα έχουν πάρει εντολή για εδώ, δεν το γνωρίζω, αλλά σας λέω 5 Καναντέρ μόλις περάσαν πάνω μας. Θα δούμε αν θα τα καταφέρουν να ρίξουν.
0: Μακάρι.
1: Ελπίζουμε να ρίξουν. Αν αυτά καταφέρουν και ρίξουν, πιστεύω θα ελέγξουμε πολύ γρήγορα. Δεν απειλείται κάτι αυτή τη στιγμή, χωριό δεν απειλείται.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα μοναστήρι στην περιοχή, επικοινωνούμε με τους μοναχούς εκεί, δεν απειλείται προς το παρόν.
0: Ναι. Έχετε και άλλο μέτωπο, σωστά. Έχετε και το...

0: Έχουμε και το μέτωπο του Κιθερώνα που συνδέεται, θα λέγαμε, με το Πόρτο Γερμανό. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάρω.
1: Ωραία, ωραία. Εικόνα θα τα περιοχή. Πούμε και μετά. Να σας πω, δεν είχαμε, δεν χρειάστηκε εκτός από την προσπάθεια εκεί στη Δομβρένα να γίνει εκένωση σε άλλες περιοχές, σε άλλους οικισμούς, να εκενωθεί κόσμος.
0: Χτες εκενώσαμε τον Άγιο Βασίλειο.
1: Ναι, στην άλλη πλευρά. Ο Άγιο Βασίλειος είναι.
0: Με πλωτά μέσα, περίπου 300 άτομα, 280 άτομα, ηλικιωμένους, παιδιά, παρατηρητές της περιοχής δηλαδή.
1: Ναι, είναι,
0: εκενώσαμε
1: έχει,
0: με πλωτά
1: έχει,
0: μέσα.
1: Λίγο κόσμο εκεί. Θέλω να πω, δηλαδή έχει, και λόγω, λόγω των καιρικών, λόγω του καιρού, λόγω της περίοδου, έχει πάρα πολύ κόσμο εκεί.
0: Έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι παραθεστικές κατοικίες της ευρύτερης περιοχής. Εκεί μαζεύονται οικογένειες, καταλαβαίνετε. Δεν είναι τουριστική περιοχή υπό την έννοια του τουρισμού, του εξωτερικού τουρισμού.
1: Όχι, δική μας, δική μας.
0: Αλλά είναι δική μας που έχουν παραθεστικές κατοικίες. Έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση χτες με πλωτά μέσα, γιατί δεν υπήρχε καμία άλλη δυνατότητα. Και εκενώσαμε τον Άγιο Βασίλειο 280 άτομα περίπου, τους μεταφέραμε με καΐκια αλλού, μια πολύ μεγάλη και πετυχημένη επιχείρηση.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Θα δούμε, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
8: Σε κάθε φυσική καταστροφή τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μένεται ανεξέλεγκτο τον πυρήνο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας βρίσκονται στην περιοχή και επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Οι φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας κύκλωσαν τον οικισμό, ενώ η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, με τις ζημίες στα σπίτια να έναν υπολόγιστες, ενώ κάηκαν και οχήματα. Όπως ανέφερε στον Σκάι ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, πολλά σκάφη με τη συνδρομή της πυροσβεστικής ολοκλήρωσαν το πρωί την απομάκρυση 12 ατόμων από την παραλία στο Πόρτο Γερμενό, τα οποία μεταφέρονται στο αλλοποχώρι. Λίγο μετά τις 4 το πρωί εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και κρύο πηγάδι. Επίσης, στάλει μήνυμα στους κατοίκους όσοι βρίσκονταν στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς αλλεποχώρη και Μέγαρα. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι σε Νέο Ερυναιό να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και οι κάτοικοι από Αναβουνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελιανίτικα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλειστή είναι για το κοινό και μέχρι νεωτέρα, Συλλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στα κατατόπους λιμεναρχεία. 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θεότα της Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης στο θύλακα. Την ίδια ώρα Γαλλία και Πορτογαλία ανακοίνωσαν ότι θα ενισχύσουν τις αστυνομικές δυνάμεις τους στα σύνορα με την Ισπανία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε καλά και ψύχρεμοι. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να βοηθήσουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά. Οι συνθήκες είναι καλές. Το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Οι συνθήκες εννοώ οι καιρικές και οι άνεμοι. Η προσπάθεια αντιμετώπισης των μετόπων εκεί είναι σε πλήρη εξέλιξη. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ πρωί-πρωί. Ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος είναι πυρομετεωρολόγος. Είδα πρωί-πρωί έκανα κάτι αναρτήσεις σχετικά με τις καμένες περιοχές. Να κουβεντιάσουμε λίγο για το τι. Το σκηνικό, το δεδομένο το σκηνικό που υπάρχει. Καλημέρα κύριε Γιάνναρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψαρά.
0: Καλό μήνα, τι κάνετε, πώς είστε, αντέχετε και να κάνετε κι εσείς και εμείς και όλοι.
1: Δυστυχώς είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι, η οποία όμως, αν καταλαβαίνω καλά, τα έχετε ξαναπεί ως ειδικός, ότι είναι αναμενόμενη ότι θα έρθει κάποια στιγμή. Δηλαδή, ναι, μεν ο Ιούλιος μας πήγε γενικά καλά, ενώ καιρικά, αλλά κάποια στιγμή τα πράγματα θα γίνονταν πιο δύσκολα. Τώρα, καταρχήν είδα τα στοιχεία και τα δεδομένα ότι μιλάμε για περίπου 40-45.000 στρέμματα καμένα, ε.
1: Ναι, αυτή είναι μια πολύ πρόχειρη εκτίμηση με βάση τα λεγόμενα θερμά σημεία της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή. Αυτά δηλαδή τα οποία βλέπει ο δορυφόρος και ανοιχνεύει ως θερμά, οπότε εκεί πέρα φαίνεται να υπάρχει φλόγα. Είναι μια πολύ πρόχειρη εκτίμηση. Mm-hmm. Η έκταση μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερη στο τέλος. Ο απολογισμός θα γίνει μόλις οριοθετηθεί η πυρκαγιά.
0: Έβλεπα αντίστοιχα στη στοιχεία που ανέβασε ο κύριος Λαγουβάρδος από το παρατηρητήριο του Κοπερνικού. Στο Ρέθυμνο πάνω από 40.000 στρέμματα και στην Πάρο επίσης βλέπω ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο είπε στις ζημιές και εκεί είναι γύρω στα 10.000 στρέμματα. Να, μάνι δηλαδή, κομμάτια πρασίνου, αυτού του πρασίνου τέλος πάντων που υπάρχει σε αυτόν εδώ τον τόπο, καμένα.
1: Ναι, δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και πλέον είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Είτε θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τον κακό μας τον καιρό και για την κλιματική αλλαγή, τα οποία πράγματι υπάρχουν. Πράγματι έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το περιβάλλον, το έχουμε πει και στο παρελθόν, που είναι εξαιρετικά φιλικό για τη φωτιά, είτε θα αρχίσουμε να συζητάμε για το βαθύτατο κοινωνικό πρόβλημα που αποτελούν οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Διότι ήταν δεδομένο ότι θα φυσούσε. Το γνωρίζαμε.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν προειδοποιήσεις, υπήρχε ο χάρτης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Υπήρχαν όλα τα συστατικά στοιχεία που χρειαζόταν η φωτιά εάν έμπαινε για να λάβει τις διαστάσεις που έλαβε και στο Ρέθυμνο και στην Πάρο και οπουδήποτε αλλού.
0: Ναι.
1: Η συζήτηση που πρέπει να γίνει είναι για τις ενάρξεις. Δηλαδή στην Πάρο που αναφερθήκατε ξεκίνησε από χυτά.
0: Ναι.
1: Στη Λέζο επίσης από χυτά. Στο Ρέθυμνο ακούγεται, δεν ξέρω, δεν το έχουμε επιβεβαιώσει ακόμα, ότι ξεκίνησε από το δίκτυο.
0: Ναι.
1: Στις υπόλοιπες να δούμε από πού ξεκίνησαν. Η συζήτηση που πρέπει να γίνει, αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, είναι να δούμε από πού είναι οι ενάρξεις, να τις περιορίσουμε.
0: Ναι, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πιθανότητες να ξεκινήσουν οι φωτιές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, διαφορετικά, λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, θα είμαστε εδώ κάθε καλοκαίρι να συζητάμε ότι φυσούσε. Και που φυσούσε, τι έγινε. Το λέω σου πιο απλά γίνεται.
0: Κύριε Γιάννα,
1: να το καταλάβουν όλοι και όλες.
0: Επειδή εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος από εσάς, πρέπει να σας πω τα τελευταία 20 χρόνια αυτό κάνουμε. Κάθε 20 χρόνια δεν υπάρχει χρονιά να μην το κουβεντιάζουμε, να μην το συζητάμε, να μην είμαστε μάρτυρες τέτοιων υποθέσεων και καμένων εκτάσεων και προσπάθειας μετά να δούμε πώς αυτές οι περιοχές οι οποίες χάθηκαν, που σημαίνει πράσινο και βεβαίως και τα ζώα στην περιοχή, έτσι, το οικοσύστημα ολόκληρο, να το προστατεύσουμε μετά, να το επανασυστήσουμε. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, αλλά λέμε τώρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά τώρα έχουμε και τα μηχανήματα. Τώρα έχουμε και την τεχνολογία που μπορεί να μας βοηθήσει, ρε παιδί μου. Αυτό λέω, τι ενδεχομένως.
1: Κύριε Ψάλη, η τεχνολογία υπάρχει. Είμαστε πλέον σε μια εποχή στην οποία το πρόβλημά μας δεν είναι η γνώση και η τεχνολογία. Αντίθετα, θα έλεγα ότι πολλές φορές υπάρχει πάρα πολύ θόρυβος. Υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες, πάρα πολλές προγνώσεις,
0: ναι.
1: Μικροδορυφόροι, τεχνητή νοημοσύνη, μοντέλα. Το ζητούμενο είναι όταν πλέον μιλάμε για το κομμάτι της κατάσβεσης τώρα και όχι της πρόληψης. Το ζητούμενο είναι η πληροφορία αυτή να είναι μέσα σε μια τυποποιημένη διαδικασία και να μπορεί να χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους που την έχουν περισσότερο ανάγκη. Εάν δεν φτάνει αυτή η πληροφορία εκεί πέρα που πρέπει να φτάσει και να αξιοποιείται με τον τρόπο που πρέπει να αξιοποιηθεί, είναι απλά ένα θόρυβο. Εκείνη την ώρα ο αξιωματικός που βρίσκεται στο πεδίο και διαχειρίζεται μια πυρκαγιά όπως αυτή τώρα στο Πόρτο Γερμενό, πιστεύει κανείς ή καμία που μας ακούει ότι έχει την νοητική ικανότητα να ανοίξει το κινητό ή το τάμπλετ και να δει το τάδε μοντέλο ή τον τάδε αλγόριθμο ή τα τάδε θερμά σημεία από το δορυφόρο και να χαράξει στρατηγική? Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Άρα αυτά τι πρέπει
1: όχι,
0: να...
1: όχι γιατί έχει περιορισμένη νοητική ικανότητα, απλά και μόνο γιατί λειτουργεί υπό φοβερή πίεση.
0: Σωστό είναι αυτό. Άρα τι, με λίγα λόγια για να το καταλάβω κι εγώ, πρέπει μερικά πράγματα να είναι, πώς να το πω τώρα, κωδικοποιημένα, αυτοματοποιημένα.
1: Κωδικοποιημένα, αυτοματοποιημένα, όχι με τη λογική το ότι παίρνεις κάτι το οποίο έχει βγάλει ένας υπολογιστής, το λέω πολύ απλά, αλλά να είναι κωδικοποιημένα και όσο πιο απλά γίνεται για να μπορούμε σε εκείνη τη στιγμή
0: να τα υλοποιήσουμε.
1: Ακριβώς που λειτουργούν υπό φοβερή πίεση να βοηθηθούν
0: μάλιστα
1: να πάρουν μία απόφαση και να είναι κυρίως ασφαλή. Γιατί αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα, η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί δεν πρέπει να έχουμε παράπονα. Δηλαδή, το γεγονός ότι είδαμε, ας πούμε, και χθες και το βλέπουμε τις τελευταίες και στην Κρήτη το είδαμε αυτό, να έχουμε υλοποίηση εκενώσεων ακόμα και στη θάλασσα. Δεν μιλάω για τη στεριά, γιατί για τη στεριά είναι αλλιώς τα πράγματα ενδεχομένως.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά και από τη θάλασσα πάει να πει ότι έχει στηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος εκεί, με βάση αυτά που είπατε, υλοποιείται.
1: Πράγματι και το 112 που υλοποιήθηκε είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και θα πρέπει να συνεχίσουμε να το χρησιμοποιήσουμε και αποτελέσαμε και ένα παράδειγμα νομίζω και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες ώστε να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Πράγματι οι κενώσεις σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε μεσογειακές χώρες που έχουν όλη αυτή την ιδιαιτερότητα που τα σπίτια μπορεί να είναι σε παραλιακά μέτωπα, mm-hmm, να έχουμε σπίτια μέσα στο δασικό οικοσύστημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν να γίνονται κενώσεις με ασφάλεια. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερο για να ενισχύσουμε αυτό το μέτρο θα είναι να πάμε να εκπαιδεύσουμε τις κοινότητες. Να πάμε πλέον στο επίπεδο του οικισμού,
0: μάλιστα,
1: του χωριού, της μάλιστα πόλης, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους για να μπορούν να ξέρουν και οι ίδιοι τι κάνουν σε περίπτωση μιας εκένωσης, πώς μπορούν να προστατευτούν. Διότι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι κάποιες φορές είναι πιο ασφαλές να μείνεις μέσα, αλλά είναι μέσα, αλλά είναι υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Φυσικά δεν όταν υπάρχει εντελή εκένωσης, εκενώνεις, ακολουθείς πιστά τις εντολές που δίνουν οι αρχές.
0: Άρα θέλει μάθημα και στον απλό κόσμο, στο σύνολο υποψιάζομαι και στα παιδιά και σε μεγάλους και σε μικρούς, σε έκτακτες περιπτώσεις, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι μας τυπάνε τακτικά την πόρτα. Καταλαβαίνω κύριε Γιάννα, λένε να τα έχουμε μάθει και να λειτουργούμε αυτόματα.
1: Όπως ακριβώς το είπατε, από τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά μπορεί να γίνουν οι καλύτεροι δάσκαλοι μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα
0: μου. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά για το κομμάτι αυτό. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια. Βλέπω, να σας πω την αλήθεια, λίγο και το μέτωπο της Πάτρας. Της Πάτρας. Αχαΐα, σωστότερα. Βλέπω ότι έχει βγει ένα 112 του κόσμου στην φωτιά εκεί από το χωριό Αραβωνίτσα να μετακινηθούν προς τα Σελιανίτικα, που είναι παραλιακό κομμάτι. Μέτωπο, μάλλον και εκεί εντολή πάλι και από το νέο Ερηναίο υπάρχει για να φύγουν οι άνθρωποι προς τα παραλιακά κομμάτια. Και εκεί επίσης να τονίσω ότι η Αχαΐα είναι μια περιοχή τα τελευταία χρόνια και πέρυσι είχε και πρόπερσι είχε, από ό,τι μπορώ να θυμηθώ, περιστατικά αρκετά με πυρκαγιές. Και στα ψηλά, κοντά στα Καλάβρητα, ήρθε στον παρόδο, τι γίνεται με τον οδοντοτό. Τώρα θα μου πεις, αυτό σε μάρανε ψάλτη. Όχι, αλλά απλώς επειδή κάνω και κάποιες κουβέντες εκεί και με επιχειρηματίες και... Τι γίνεται με τον οδοντοτό. Τη διαδρομή αυτή η οποία είναι εκτός λειτουργίας ικανό χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι είναι πάνω από τετράμινο, πεντάμινο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω, λοιπόν, και η Αχαΐα και χθες ταλαιπωρήθηκε κάποια στιγμή. Είχαμε και χθες το πρωί πάλι στην ώρα της εκπομπής εκεί στο χωριό Φλόκας. Λοιπόν, και κάηκε και περιοχή. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκε, ήταν και κοντά σε χώρο υγειονομικής ταφής εκεί. Λοιπόν, βλέπω έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο και πάει, είναι από τον Άραξο. Ελπίζω ότι πάει προς το μέτωπο εκεί για να το αντιμετωπίσουν. Έχω λίγο χρόνο, άρα να πούμε και δύο κουβέντες για κάποια άλλα θέματα της επικαιρότητας τα οποία υπάρχουν. Μεγάλο θέμα είναι η ιστορία της Θέουτας. Τη νύχτα, κατά τις 2 η ώρα που ο Μιλών ήταν ξύπνιος, γιατί είπαμε, είμαστε σε κάποιες ηλικίες, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε κοστάκι. Λοιπόν, είδα ότι με βάση τις ανακοινώσεις που έκανε η Μαδρίτη, η Ισπανική κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με την Μαδρίτη, από τους 50 έως 60.000 λέει οι οποίοι μπήκαν μέσα, οι 45 περίπου επέστρεψαν στο Μαρόκο. Επέστρεψαν δηλαδή στην περιοχή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι είναι ένας θύλακας αυτός ευρωπαϊκού κράτους. Μπαίνοντας στα στενά του Γιβραλτάρ, είναι το νότιο κομμάτι από το κομμάτι της Αφρικής. Και είναι άξιο λόγου, γιατί έκανα πάλι μια κουβέντα χθες το απόγευμα με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα ζητήματα τα γεωστρατηγικά. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε τα δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με το ποιος ελέγχει τι μπαίνοντας στο Γιβραλτάρ.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Από τη Δύση περνά μέσα από ισπανικά χωρικά ύδατα. Πρέπει να δείτε πώς έχουν συμφωνήσει αυτό που έχουν συμφωνήσει Ισπανία και Μαρόκο και πού είναι τα ύδατα της Ισπανίας, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πού είναι τα ύδατα του Μαρόκου, δηλαδή του κομματιού της Αφρικής. Όποιος λοιπόν περνάει στο βόρειο κομμάτι, το έχει όλο η Ισπανία. Άρα ελέγχει του τι μπαίνει και του τι βγαίνει. Θυμίζω απέναντι υπάρχει το Γιβραλτάρ που είναι Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν είναι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, και εκεί έχει ένα κομμάτι υδάτων τα οποία ελέγχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ξαναλέω, είδα και τις δηλώσεις που έκανε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν αργά χθες το βράδυ, λέγοντας ότι η εικόνα την οποία είδαμε στη Θέουτα είναι ανεπίτρεπτη. Έγιναν συσκέψεις και στην Πορτογαλία και υπήρξαν και κάποιες ανακοινώσεις και στην Ιταλία κλπ. Μιλώντας με ανθρώπους των διεθνών σχέσεων, μου λέγανε ότι ενδεχομένως να είναι υπερβολικές οι αντιδράσεις κάποιων ευρωπαϊκών χωρών γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Έμαθα ότι και στην Αθήνα έγινε σύσκεψη για το ζήτημα αυτό, για το ζήτημα δηλαδή των γεγονότων τα οποία εξελίχθηκαν στην Θέουτα. Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις από την ελληνική πλευρά, ορθώς κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά αυτό είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Εμείς εδώ έχουμε άλλα ζητήματα. Θυμίζω ότι από σήμερα, τώρα μέσα στο, θα το πω και αυτό γιατί να μην το ξεχνάμε, σήμερα θεωρητικά έχουμε 10 λεπτά φθηνότερο το πετρέλαιο κίνησης. Βέβαια δεν θα το δούμε ακόμα, θα το δούμε με τα νέα τιμολόγια που θα βγουν Δευτέρα Τρίτη. Τρίτη πρωί, που εμείς δεν θα είμαστε εδώ θεωρητικά, γιατί ξεκινάει η άδεια μας, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ οι συνάδελφοι θα το καλύψουν για να δείτε και τις τιμές και το πώς και αν τα πράγματα έχουν βελτιωθεί ή όχι. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα δρομολόγια των πλοίων κανονικά εκτελούνται από την πατρίδα μου τη Ραφίνα, από το Λαύριο και βεβαίως από τον Πειραιά. Το πρωί που κατέβαινα είχε πάρα πολύ κίνηση. Πραγματικά είχε πάρα πολύ κίνηση και αναμενόμενο. Βλέπω και το χάρτη της κίνησης, να ξέρετε. Το λιμάνι του Πειραιά είχε το πρωί περισσότερη κίνηση. Τώρα βεβαίως έχει ελαφρώς αποσυμφορηθεί, διότι κάποια πρώτα πλοία φύγανε. Υπάρχουν όμως ακόμα δρομολόγια, άρα κάποια κομμάτια του λιμανιού, όπως επίσης και εκεί η Μικράς Ασίας, είναι αρκετά πυκνή η κίνηση. Είναι νομίζω το μοναδικό σημείο στο λεκανοπέδιο που έχει κίνηση τέτοια ώρα. Πρώτη του μηνός, 1η Αυγούστου, που βάζω και το Σκαραμαγκά, εκεί έχει στη Λεωφόρο Αθηνών. Μετά την πλατεία Αφέας, μετά το Ιερό της Αφροδίτης δηλαδή, αρκετά χαμηλά, έχει μια κινησούλα, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, η οποία αποδεσμεύεται τελείως μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου, γίνονται τα πράγματα πολύ καλύτερα. Για να δω, γενικότερα στο λεκανοπέδιο δεν έχουμε ζητήματα. Ελπίζω σε λίγη ώρα, ίσως λίγο αργότερα, να μιλήσουμε και με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής για να δούμε τι ακριβώς έχουμε. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω μπροστά μου, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην αγροτοδασική έκταση στο πανόραμα Αιγιαλίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε, θυμίζω κυρίες και κύριοι, χθες το πρωί. Και έχουμε και τα εναέρια βεβαίως τα οποία συνδράμουν και εκεί, τα οποία ελπίζουμε και να αντιμετωπίσουν και να σβήσουν την πυρκαγιά εκεί. Πλέον επιχειρούν 83 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, έχουμε 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έχουμε και υδροφόρες εκεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. Σε πραγματικό χρόνο το κέντρο επιχειρήσεων βλέπει μέσω drones, διότι τα drones είναι σε όλη την ελληνική επικράτεια, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο, να το πούμε και αυτό. Το γεγονός ότι υπάρχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο σημαίνει ότι μπορούν επιτελικά να συνδράμουν και να βοηθήσουν. Από τη μία τα ξημερώματα εκεί υπήρξε μήνυμα του 112 για όσους είναι στην περιοχή νέος Ερηναιός να πάνε προς Εθνική Αθηνών Πατρών, αυτό που σας είπα και πριν από λίγο, και λίγα λεπτά αργότερα και νέο μήνυμα 112 στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Αιγαλίας για την απομάκρυνση όσοι ήταν στην Αραβωνίτσα προς τα Σελιανίτικα. Κάπου εδώ είμαστε όσον αφορά τα μέτωπα, να ξέρετε. Έντεκα λεπτά πριν από τις 8, Sky 100,3. Πρώτη μέρα του Αυγούστου και κανονικά θα σας έλεγα τώρα, όχι τώρα, από την αρχή της εκπομπής για τα στοιχεία του μήνα που τρέχουμε. Του τρίτου μήνα του φετινού καλοκαιριού, που είναι ο μήνας Παναγίας. Έχουμε τη μεταμόρφωση στις αρχές, 6 Αυγούστου. Έχουμε βεβαίως και την νηστεία του 15 Αυγούστου. Έχουμε την Αγία Ζώνη στις 31. Έχουμε πολλά. Τέλος πάντων, είναι ο μήνας του καλοκαιριού. Αυτό είναι ο κυρίαρχος μήνας του ελληνικού καλοκαιριού για αυτούς οι οποίοι κάνουν διακοπές. Είχαμε και στοιχεία πληθωρισμού χθες, τα οποία θα δούμε τώρα επίσης. Τώρα πλέον και τα στοιχεία του πληθωρισμού, μην το ξεχάσω, γιατί έχουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα τιμολόγια του ρεύματος. Αλλά αυτά θα προκύψουν, επαναλαμβάνω, από τη Δευτέρα. Λοιπόν, 2,7 ο πληθωρισμός μειώθηκε, σημαντική λέει επιβράδυνση λόγω υποχώρησης των τιμών των τροφίμων. Βέβαια το πρόβλημα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ο ενεργειακός πληθωρισμός, ο λεγόμενος ενεργειακός πληθωρισμός, ο οποίος παραμένει ψηλά λόγω των ζητημάτων τα οποία είναι ανοιχτά με τις μάχες και τον πόλεμο, ο οποίος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και περιμένουμε να δούμε και εκεί πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από 3,9 που ήταν ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, πήγαμε στο 2,7 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat. Έχουμε λοιπόν επιβράδυνση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Απλώς είναι μικρότερες οι αυξήσεις και νομίζω ότι κάθε φορά το ίδιο πράγμα λέμε. Το καταλαβαίνετε όσοι πηγαίνετε στην αγορά, πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και βλέπετε τις διαφοροποιήσεις. Λοιπόν, τον Ιούλιο, λέει, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, ο οποίος εκτιμάται σε 2,9, εμείς ξαναλέω 2,7. Η υποχώρηση των τιμών των τροφίμων, αλλά η αύξηση των τιμών των καυσίμων και οι συγκρατημένες αυξήσεις της χρεώσης κάποιων υπηρεσιών διαδραμάτισαν, συγγνώμη, σημαντικό ρόλο στο να προκύψει αυτό το 2,7. Οι προβλέψεις πάντως για την εξέλιξη του πληθωρισμού έως το τέλος της χρονιάς δεν είναι και πάρα πολύ ιδίωνες, να ξέρετε. Η Τράπεζα της Ελλάδος, βλέπω μπροστά μου ένα δημοσίευμα της καθημερινής της κυρίας Μανιφάβα, είναι 3,8. 3,7 δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν και ο ΩΣΑ νομίζω ότι είναι και ο πιο απεσιόδοξος, δίνει 4,2. 4,2, δεν είναι καθόλου μικρός ο πληθωρισμός. Λοιπόν, να πω καλημέρα στη Μαρία στο Αίγιο. Καλημέρα, Μαρία. Ο οδοντητός δεν λειτουργεί, όπως και τίποτε άλλο, λέει, στην περιοχή μας. Τι εννοείς, Μαρία, τίποτε άλλο? Εγώ επικεντρώθηκα στον οδοντητό γιατί μίλαγα και με επιχειρηματίες εκεί και στα Καλάβητα, αλλά και στις ενδιάμεσες περιοχές και κάτω στο παραθαλάσσιο μέρος από εκεί που ξεκινάει, και είναι απογοητευμένοι. Ειδικά πάνω στα Καλάβητα είναι, θα έλεγα, στα κάγκελα γύρω από το ζήτημα αυτό. Ο Δημήτρης μας ρωτάει αν οι εθνικές είναι ανοιχτές κανονικά σήμερα. Ναι, είναι ανοιχτές. Δεν έχουν προβλήματα, δεν έχουν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις για τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά. Πάτε για τελοκανανία, Δημήτρη. Καλό δρόμο να έχετε. Καλημέρα και στον Αναστάση, ο οποίος είναι εθελοντής δάσο πυροσβέστης Καρίστου. Με 9 και 10 μποφόρ αέρα, τι μπορείς να κάνεις? Λίγα πράγματα, έως τίποτα. Χθες υπήρχε, λέει, μια άνηση μάχη, είχαμε και αναζωπυρώσεις. Έγιναν, λέει, ζημιές σε αυλές σπιτιών και σε αυτοκίνητα. Και προφανώς καλή δύναμη σε αυτούς και προσοχή σε όσους επιχειρούν, και τα μάτια τους 14, και να προσέχουν την υγεία τους, να μην έχουμε τίποτα με βάση αυτά που είδαμε και στην Κρήτη. Λοιπόν, θα πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι στην παρέα μας ο κύριος Τσίγκας. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
3: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και στους ακροατές. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
3: Δεν ήρθε καλά ο μήνας.
0: Ναι, χαρά στην υπομονή σας και μέσω ημών να πω σε όλους τους συναδέλφους σας όλων των κατηγοριών συγχαρητήρια, γιατί δίνουν μια μάχη η οποία δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη. Και αυτό γίνεται κάθε καλοκαίρι, βέβαια. Δεν είναι τώρα. Απλώς τώρα είναι το πιο φρέσκο τώρα, με 8 και 9 μποφόρ. Δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα στις επίγειες.
3: Είναι δύσκολες συνθήκες που επιχειρούν όλοι οι συνάδελφοι. Θέλω να συλληπιθώ τις οικογένειες των τριών που φύγαν από κοντά μας, γιατί είναι συνεχώς στο μυαλό μας. Όμως θα πρέπει να αφήσουμε τους συναισθηματισμούς στην άκρη για να μπορέσουμε να επιχειρήσουμε. Οι κίνδυνοι παραμένουν. Όλο αυτό το πλαίσιο που δημιουργήθηκε χθες και όλη αυτή η συνθήκη με τους ακραίους και ισχυρούς ανέμους που δεν έδωσαν τη δυνατότητα να απογειωθούν και να επιχειρήσουν κάποια εναέρια μέσα, και αυτά που πλησίασαν δεν είχαν τη δυνατότητα να μπορέσουν να κάνουν αεροπυρόσβεση, και υπήρχε και τεράστια δυσκολία στο στάδιο της υδροληψίας. Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά που μας απασχολεί είναι αυτή στο Πόρτο Γερμενό.
0: Ναι.
3: Από τις δύο πυρκαγιές που ξεκίνησαν χθες 7.30 και 9 στη Βιωτία, οι οποίες επιχειρούν και εκεί ακόμα δυνάμεις, γιατί στην ουρά της πυρκαγιάς υπάρχουν ακόμη κάποια ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζονται από δυνάμεις εκεί τοπικές. Ωστόσο, αυτή η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη τώρα που μιλάμε.
0: Το μέτωπο είναι μεγάλο, κύριε πρόεδρε. Το μέτωπο τους είναι μεγάλο.
3: Υπάρχει ένα μέτωπο το οποίο πρέπει να είναι, πρέπει να ξεπερνά τα 10 χιλιόμετρα, όμως βλέπουμε ότι όλη αυτή η περίμετρος της πυρκαγιάς δημιουργεί προβλήματα σε πολλές περιοχές, γιατί οι ισχυροί άνεμοι με τις κάφτρες που μεταφέρονται από ξερά, από κορμούς δέντρων ή από φυλλοσχές ή οποιαδήποτε άλλο υλικό το οποίο καίει, μεταφέρεται και δημιουργεί νέες αιστείες. Υπάρχει γενική επιφυλακή σε όλο το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, με μονάδες δασοκομάντος και όλα τα υδροφόρα οχήματα τα οποία είναι στο πεδίο. Υπάρχουν όμως και δυνάμεις για την υπόλοιπη Ελλάδα που παραμένουν σε επιφυλακή, σε περιπολίες, σε διασπορά, για να μπορεί να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο κάθε πυρκαγιά.
0: Ναι.
3: Βλέπουμε ότι με το πρώτο φως ξεκίνησαν, απογειώθηκαν 9 Καναντέρ και 4 ελικόπτερα τα οποία συνεχίζουν και επιχειρούν στην πυρκαγιά αυτή, και σταδιακά θα γίνονται αναλλαγές με άλλα αέρια μέσα για να μπορέσουν αυτά να προσγειωθούν, να ανεφοδιαστούν, να γίνει τεχνικός έλεγχος και να επαναδιατεθούν πάλι σε αυτή την πυρκαγιά. Δεν περισσεύει κανένας. Η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια Αττικής με υδροφόρες, αλλά και η Δήμη από την πρώτη στιγμή. Πάρα πολλοί εθελοντές βλέπουμε στην πυρκαγιά αυτή. Η ελληνική αστυνομία έχει καταλυτικό ρόλο στην απομάκρυνση του κόσμου, στις όλες αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνονται.
0: Mm-hmm.
3: Το λιμενικό σώμα ήδη από χτες και στον Άγιο Βασίλειο, αλλά και σήμερα μαζί με σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, απομάκρυναν πληθυσμό, κόσμο, για να μπορέσουν να εφόσον οι δρόμοι όδευσης από τη στεριά είχαν
0: διακοπεί. Κύριε πρόεδρε, ότι δεν είναι η πρώτη φορά και στην Κρήτη λειτουργεί σε αυτό το σύστημα, που σημαίνει δηλαδή ότι έχει ενεργοποιηθεί πλέον και έχει μάθει, γιατί είμαστε και σε μια χώρα με αρκετές παραλίες, η αλήθεια είναι, και ότι συνδράμουν πολύ και απλοί πολίτες με τα σκάφη τους, αλλά προφανώς και το λιμενικό, και οργανωμένα σώζουν, μεταφέρουν, εκενώνουν κόσμο, και μεγάλο αριθμό, όχι μικρό αριθμό.
3: Ακριβώς. Αυτό που έγινε και στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, από τους ιδιώτες ψαράδες και αυτοί που διέθεταν σκάφη εκτός του λιμενικού σώματος και του πυροσβεστικού σώματος, ήταν συγκλονιστικό. Το ίδιο έγινε και στον Άγιο Βασίλειο χθες. Αυτοί οι κάτοικοι, οι οποίοι δεν υπάκουσαν στο 112 και το παράθυρο, αυτό το χρονικό παράθυρο ευκαιρίας, δεν αξιοποιήθηκε. Ήρθαν τα σκάφη του λιμενικού αλλά και του πυροσβεστικού σώματος και των ιδιωτών και απομάκρυναν περίπου 245 ανθρώπους σε ασφαλές σημείο.
0: Αυτό είναι το καλό. Και νομίζω ότι και η Αττική σήμερα είναι στο κόκκινο, άρα είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα όλο το λεκανοπέδιο και το νότιο κομμάτι της Εύβοιας, κύριε πρόεδρε, έτσι δεν είναι?
3: Η Αττική σήμερα έχει βαθμό επικινδυνότητας 5, είναι πολύ υψηλός ο δείκτης, μαζί με την νότια Εύβοια, και ένα κομμάτι της Κορινθίας, και υπάρχει όμως και ένα ζητούμενο το οποίο με τον 4 δείκτη επικινδυνότητας πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και υψηλό έχει όλη η Πελοπόννησο. Κύπρος, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Χαλκιδική και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, μαζί με όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς και Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και
0: όλη
3: τα
0: Ελλάδα,
3: νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Σχεδόν όλη η Ελλάδα, τα δύο τρίτα καλύπτεται από υψηλό και πολύ υψηλό δίκτυο επικοινωνιότητας. Πυρκαγιές δεν πρέπει να έχουμε ενάρξεις, γιατί οι ενάρξεις πυρκαγιών είναι αυτές που βοηθούν, και εάν δεν επεκτείνεται καμία πυρκαγιά, αν αυτή δεν ξεκινήσει. Και επειδή είναι ανθρωπογενή τα περισσότερα αίτια, ναι, ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες, πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι οποιαδήποτε χρήση φλόγας ή εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθυρισμό έχει αυτά τα αποτελέσματα πλέον, γιατί οι συνθήκες ευνοούν την εξάπλωσή της.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ο κ. Κώστα Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Ψύχρεμη φωνή. Τα μάτια μας 14. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε. Sky 100,3.
4: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
7: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μένεται ανεξέλεγκτο το πυρηνό μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Οι φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας κύκλωσαν τον οικισμό, η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, με τις ζημιές στα σπίτια να είναι ανυπολόγιστες. Πρωτά σκάφη του λιμενικού με τη συνδρομή της πυροσβεστικής ολοκλήρωσαν το πρωί την απομάκρυνση 12 ατόμων από την παραλία στο Πόρτο Γερμενό, τα οποία μεταφέρονται στο αλλοποχώρι. Λίγο μετά τις 4 το πρωί εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Επίσης, τα λιμήνυμα στους κατοίκους όσοι βρίσκονταν στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς αλλοποχώρι και Μέγαρα. Χθες πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Διαθαλάσσης. Συνολικά απομακρύνθηκαν 254 άτομα. Δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα. Λίγο μετά τη μία τη νύχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους Ενέο Ερηναιό να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Αλιανίτικα μέσω της επαρχιακής οδού. Με καλύτερη εικόνα, αλλά χωρίς να έχει λήξει ο συναγερμός, βρίσκει η επόμενη μέρα το νότιο Ρέθυμνο με τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις, με τα σημαντικότερα ενεργά μέτωπα να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους, κλειστή είναι για το κοινό και μέχρι νεότερα, συλλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από σήμερα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δημών Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλες στη Χαλκιδική. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους κλιμπεναρχία προκειμένου ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια. 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα της Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης στο θύλακα. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Σάντσεθ, δήλωσε ότι η μαζική εισβολή είναι επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακαιρεότητας της Ισπανίας. Την ίδια ώρα, ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα 334 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε επίσης ότι θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας. Στη Γερμανία, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας και μετά το Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε χθες την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου κατέκτησαν οι αδερφές Αλεξανδρία, Ιάννα Μαρία και Ειρήνη, βαθμολογήθηκαν με 311,440 βαθμούς και ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, αφήνοντας τη δεύτερη θέση της αθλήτριας από τη Ρωσία. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών κάτω των 16, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που έγινε στο Ζάκρεπ, επικράτησε της Ισπανίας με 11-7. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθουσος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθουσος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθουσος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Ας αφήσουμε την αγάπη στην άκρη προς το παρόν. Καλό μήνα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πρώτη μέρα του Αυγούστου. Δεν μπήκε με το δεξί. Τι να κάνουμε. Ο κύριος Φάνης Πανός, ο Περιφερειάρχης Στερεάς, στην παρέα μας. Τον ταλαιπωρούμε να μας δώσει στοιχεία για τα κομμάτια τα οποία απασχολούν την περιφέρεια του. Καλημέρα, κύριε Σπανέ.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι γίνεται εκεί, κατά κύριο λόγο στη Βιωτία ταλαιπωρείστε, ε?
1: Όχι μόνο στη Βιωτία, δεν έχουμε κάποια άλλη φωτιά.
0: Ναι,
1: όμως είναι δύο φωτιές της Βιωτίας, οι οποίες μένονται από χθες το πρωί. Είναι η μία του Αγίου Βασιλείου, η οποία φαίνεται ότι είναι σε μια πιο καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η αίσθηση. Και η άλλη που ξεκίνησε από την Ξηρονομή, πήγε προς τον Γενικόλαο, Δόμβρανα. Και αυτή τη στιγμή παραμένει επικίνδυνη. Ανεβαίνει στο. Νωρίτερα, πριν από περίπου δύο ώρες, πλησίασε τη Δόμβρανα. Έγινε αυτό αρκετά ανησυχητικό. Ξεκίνησαν και ενέργειες απομάκρυνσης. Ο άνεμος γύρισε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Άρα δεν υπάρχει και ζήτημα εκένωσης για θύσβη, αν καταλαβαίνω καλά. Καλά, σωστά, έτσι δεν είχε βγει. Η λογική ήταν να πάρει σε θύσβη, αλλά αφού γύρισε ο άνεμος, ο οποίος κάνει τα παιχνίδια του κλπ. Και η δάσος προφανώς, και το ένα κομμάτι και το άλλο.
1: Και η δάσος, ωστόσο, είναι ένα σημείο στο βουνό Ελικόνα, το οποίο εφόσον πλησιάζει εκεί, αρχίζει γίνεται πολύ επικίνδυνο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αέρα, δεν ήρθαν ένα αέρα μέσα, αλλά δυσκολεύονται να επιχειρήσουν.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η μονή της Μακαριώτης, θέλει επίσης πάρα πολύ προσοχή. Η κατάσταση είναι ακόμα αρκετά δύσκολη.
0: Μάλιστα. Δεν κινδυνεύουν, ξαναλέω, κάτοικοι στην περιοχή. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Όχι.
0: Αλλά είναι, μιλάμε για δασική έκταση, η οποία και στο ένα μέτωπο και στο άλλο μέτωπο, που είναι λιγότερο επικίνδυνοι, καίγονται. Αυτά είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και τα οποία το δασικό ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, το δάσος από μόνο του.
0: Καλά,
1: όταν μια δασική φωτιά σου απλώνει πολύ, μετά μπορεί να κινδυνεύσουν και περιοχές κατοικημένες, οι οποίες όμως να είναι μακριά μεταξύ του, δηλαδή όταν ανοίξει υπερβολικά ένα μέτωπο.
0: Δύσκολα μαζεύεται μετά. Δύσκολα
1: μαζεύεται. Μετά γίνεται ανεξάρτητο.
0: Ναι, να σας πω, από τα υπτάμενα βλέπω στο κομμάτι τη. Μόνο ένα ελικόπτερο βλέπω ότι προσπαθεί κάτι να κάνει. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
1: Έχει, είναι τρία καναντέρ και δύο ελικόπτερα.
0: Ναι.
1: Αλλά νωρίτερα ήταν και πέντε.
0: Αλλά δεν δυσκολεύονται.
1: Δυσκολεύονται. Κάνουν μια ρήψη, μετά έτσι μαζεύονται ξανά. Έχει πάρα πολύ δυνατό αέρα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Περιφερειάρχη, ευχαριστώ, καλή δύναμη. Να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Φάνης Πανός, Περιφερειάρχης Στερεάς, για τα δύο μέτωπα, επαναλαμβάνω, τα οποία υπάρχουν ακόμα, είναι σε εξέλιξη και δυστυχώς καίνε δάσος. Αυτό είναι το πιο κακό. Θα μου πεις ότι και να καίει, καίει ψάλτη, σωστό αυτό που λέτε, αλλά το δάσος είναι ακόμα πιο χειρότερο, με την έννοια της καταστροφής πνευμόνων ουσιαστικών για την ζωή της περιοχής. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο του Γιάννη. Γύρισαν τα καναντέρ που είχαμε στείλει στην Ισπανία. Είχαμε στείλει δύο CL415, τα καινούργια τα λεγόμενα, τα τουρμπινοφόρα. Επιστρέψαν αυτά σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπήρξε εκεί. Καλημέρα, Αβραάμ. Οι εκενώσεις σώζουν ζωές, αλλά δεν μπορεί να αποτελούν το μοναδικό μας σχέδιο απέναντι στις πυρκαγιές, λέει ο φίλος μου Αβραάμ. Χρειάζεται πρόληψη, καθαρισμοί, αντιπυρικές και πραγματική ετοιμότητα πριν σηκωθεί ο πρώτος δυνατός άνεμος. Δύναμη, λέει ο Αβραάμ, στους ανθρώπους που επιχειρούν και στους κατοίκους αυτών των περιοχών. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αβραάμ. Δίκιο έχεις όλα αυτά που λες. Είναι αυτά τα μηνύματα τα οποία λέμε κάθε φορά, ότι πρέπει με κάποιον τρόπο, τα λέγαμε και νωρίτερα, να γίνει βίωμα αυτό το πράγμα και αυτόματα να λειτουργούν όλα σε περιπτώσεις τέτοιου είδους και ύφους όπου έχουμε ζητήματα. Μου λένε ότι, κυρία Καλαύρου μου τα λέει αυτά, ότι ανοίγουν το καπί μεγαραίων για τους ανθρώπους από το Πόρτο Γερμανό. Αυτό ήταν ένα αίτημα από πολύ νωρίς στην εκπομπή του κυρίου Γιαννίρη, όπου είχε βγει και ο δήμαρχος των μεγαραίων σωστότερα. Ήτανε ψάθαλοι μέχρι πριν από λίγο αυτοί οι άνθρωποι και τους μεταφέρουν, θέλουν να τους μεταφέρουν στο καπί στα Μέγαρα για να μπορέσουν να παραμείνουν στην περιοχή, να παραμείνουν στο σημείο σε κάπως καλύτερες. Α, ο δήμαρχος είναι εκεί, okay, ωραία. Οπότε εδώ μπορούμε να βρούμε και τον. Α, ωραία. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, ο δήμαρχος Μεγαραίων ή Μεγάρων. Μεγαραίων είναι ο τίτλος κανονικά. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Δήμαρχος Μεγαραίων. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα, δώστε μας μια εικόνα
2: σας. Καλό μήνα.
0: Επίσης, ήσασταν στην Ψάθα από ό,τι καταλαβαίνω, ε?
2: Ναι, ήμουν στην Ψάθα μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί. Εκεί είχε πολύ κάπνα. Βέβαια, ναι, το μέτωπο μάλλον ήταν στο Μίτικα. πιθανόν να κινείται προς Βίλια, αλλά δεν έχω εικόνα για να σας πω.
0: Ναι.
2: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν κάποιες στο βουνό, ήταν και κάποιες σε ετοιμότητα για να μπορέσουν να επιχειρήσουν στη συνέχεια με υδροφόρες για να τα τροφοδοτήσουν τα πυροσβεστικά με νερό.
0: Ναι.
2: Απλώς κάποιοι άνθρωποι που απεγκλωβίστηκαν από το Πόρτο Γερμανό μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Αλεποχωρίου και μας ζητήθηκε να ανοίξουμε το καπί μεγάρων για να μπορέσουν να
0: οι άνθρωποι να μπουν σε ένα χώρο. Να... σωστό και αυτό. Ναι. Δίκιο έχουν. Είναι μεγάλος ο αριθμός, κύριε Δήμαρχε.
2: Για 13 άτομα μου είπαν και άλλη μία γυναίκα με το σκυλάκι της. Τέλος πάντων πήγε το υπηρεσία του Δήμου να τους παραλάβει για να τους μεταφέρει στα Βίλια που είναι το σπίτι τους.
0: Δηλαδή
2: για, αυτά, για 14 άτομα έχω εγώ
0: εικόνα.
2: Έτοιμα τέλος πάντων συνδρομής.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν θα πάνε στο καπί θα δούμε αν χρειάζεται κάτι σε περίθαλψη, σε φάρμακα, τέλος πάντων θα
0: ό,τι χρειαστεί.
2: Ό,τι σε ετοιμότητα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
0: Η ζημιά μεγάλη από την εικόνα που είδατε στην Ψάθα.
2: Εντάξει, είναι εικόνες βιβλικής καταστροφής, πρέπει να καίγεται ο Κυφερώνας, πολύ μεγάλο. Δηλαδή το μέτωπο έχει πολύ μεγάλη έκταση.
0: Ναι. Και ξαναλέω, είναι δάσος, έτσι, και είναι δασική έκταση.
2: Ναι.
0: Μην μπερδευόμαστε, δεν είναι ούτε γεωργικές ούτε σχήνα, είναι δάσος. Είναι δάσος.
2: Δάσος και μάλιστα ένα κομμάτι νομίζω είχε καεί στο παρελθόν και, αλλά ήτανε, είχε ήδη νέα πεύκα.
0: Άμα χαλάσει και αυτό τελείωσε, δεν θα ξαναφτιάξει να ξέρετε. Αν είναι δεύτερο καμένο, αλλημονόμαστε. Οι δρόμοι περπατάνε, δεν έχουν θέμα. Ενώ ο δικός, βέβαια η αστυνομία εκεί εμποδίζει την... να μην πηγαίνει ο κόσμος, αλλά υποψιάζομαι ότι κάποιοι που θέλουν να φύγουν από την περιοχή μπορούν να φύγουν, δεν έχουν θέμα.
2: Κοιτάξτε, η Ψάθα είχε κενωθεί.
0: Μάλιστα.
2: Από το βράδυ.
0: Ναι.
2: Τώρα για προς Πόρτο Γερμενό δεν ξέρω
0: πώς είναι πιο μετά. Ναι, είναι πιο μετά. Ναι, είναι πιο μετά το Πόρτο Γερμενό.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Αέρια, όσα μπορούν να λειτουργήσουν και να δράσουν, γιατί αυτά είναι που παίζουν και τον καταλυτικό ρόλο.
2: Ήδη από τις 7 η ώρα το πρωί, δηλαδή από την ώρα που χάραξε, μάλλον κάποια τα πρώτα ελικόπτερα είχαν
0: σηκωθεί.
2: Αρχίσει να παίρνουν νερό από τον Κορινθιακό και να ρίχνουν στη φωτιά. Φαντάζομαι τώρα θα επιχειρούν
0: και
2: άλλα.
0: Ναι, και έχουν και εκτός από τα ελικόπτερα, είναι και οι τράκτορες, είναι και τα πυροσβεστικά τα οποία λειτουργούν υπό αντίξωες, εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Δήμαρχε, την καλημέρα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, θυμίζω ότι ο χάρτης πρόβλεψης σήμερα είναι για την κατηγορία 5, που σημαίνει ακραίος κίνδυνος, είναι η περιφέρεια Αττικής, το νότιο κομμάτι της Εύβοιας, αυτές οι δύο περιοχές είμαστε στο κόκκινο. Άρα όπως ακούσατε και νωρίτερα στην κουβέντα που κάναμε και με τον πυρομετεωρολόγο αλλά και άλλους καλεσμένους και με τον επικεφαλής των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, καταρχήν σήμερα είναι τα δάση όλα κλειστά και επίσης δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα να περάσει αυτή η δύσκολη μέρα, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και στην κατηγορία 4, που σημαίνει πολύ υψηλός κίνδυνος, είναι όλη η Πελοπόννησος, η Στερεά, το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο, κυρίως οι Κυκλάδες, Ρέθυμνο και Χανιά στην περιφέρεια της Κρήτης, η Δυτική Ελλάδα, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που σημαίνει σχεδόν το 80% της ελληνικής επικράτειας. Για να μην έχουμε λοιπόν τίποτα ευτράπελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ας ασχοληθούμε με άλλα πράγματα σήμερα και μην ασχοληθούμε με το να κάνουμε κάποιες εργασίες στο δάσος ή τέλος πάντων εκεί που μπορεί να προκληθεί το πρόβλημα. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει ποιος είναι ο διαχειριστής του δάσους. Είναι τα δασαρχεία, Γιώργο. Τα δασαρχεία έχουν την ευθύνη των δασών. Και λέει μας αναγκάζουν να καθαρίζουμε, έχουμε δεν έχουμε λεφτά. Τα δάση λέγεται να καθαρίζει ο ιδιοκτήτης τους. Γιατί τα δάση μπορεί να καθαρίζουν σε ένα κομμάτι, αλλά δεν μπορεί να καθαρίσουν όλα. Τα δάση είναι δάση και είναι τεράστιες εκτάσεις. Ακόμα και να το οργανώνεις τμηματικά, όχι ολόκληρη τη γεια, δηλαδή τμήμα-τμήμα, μέχρι να προλάβεις να τελειώσεις το ένα κομμάτι, θέλει καθάρισμα πάλι από την αρχή. Είναι μεγάλες οι εκτάσεις των δασών. Και επειδή οι συνθήκες έχουν γίνει, υπάρχουν προφανώς οι αντιπυρικές ζώνες και λοιπά, και όπου δεν υπάρχουν τις ανοίγουν τελευταία στιγμή, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Και έχω την αίσθηση ότι και τη λογική, δηλαδή, ότι τα δικά μας, αυτά που οι ιδιοκτήτες καθαρίζουν, είναι για να μην μπουν, γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι πολύ κοντά σε αστικά μέρη, δηλαδή εκεί όπου υπάρχουν σπίτια. Και για να μην έχουμε ζητήματα μέσα στα σπίτια. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι τα δάση πρέπει να μένουν έτσι. Προφανώς υπήρχαν και χρήματα τα οποία, και κονδύλια, αν θυμάμαι καλά, τα οποία δόθηκαν. Για την ευρωπαϊκά κονδύλια, θέλω να πω, δηλαδή, για την εξοραϊσμό κάποιων πραγμάτων μέσα στα δάση. Λοιπόν, βλέπω τώρα εικόνα στη τηλεόραση του Sky, στο Πόρτο Γερμενό. Ουσιαστικά μιλάμε για προσπάθειες μέσα σε σπίτια που έχει. Αλλά είναι τέτοια η φωτιά που, για να καταλάβετε, ξέρω εγώ, βλέπω έχει πάρει φωτιά σε ένα τοίχο εκεί, σε ένα σπίτι από απέναντι που έχει έρθει φωτιά. Στο ενδιάμεσο που υπάρχουν δέντρα, λόγω του αέρα που φυσάει, δεν έχουν καεί τα δέντρα. Προφανώς πετάχτηκε κάτι από τη μια μεριά που είναι δασικό το κομμάτι. Οι άνεμοι έχουν κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική, με όλη τη σημασία της λέξης. Πώς οι συνάδελφοι εκεί, οι τεχνικοί, κατορθώνουν και μπορούν και αναπνέουν, είναι μεγάλη επιτυχία. Αυτό σας λέω που βλέπω τώρα, οι συνθήκες είναι εκτός ορίων. Με πάρα πολύ αέρα, με πάρα πολύ καπνό, με φωτιά η οποία, ξαναλέω, από το ένα κομμάτι, βλέπω έχουν πάρει φωτιά και κάδι μέσα, για να καταλάβετε τώρα, σε κάποιο σημείο δεν καίγονται όμως οι κάδοι, καίγεται μέσα το περιεχόμενο του κάδου. Λοιπόν, και βεβαίως οι άνθρωποι φεύγουν από εκεί, προσπαθούν να φύγουν. Βλέπω και σπίτια, δηλαδή, και τείχους που σημαίνει, μαντρότυχους που σημαίνει ότι εκεί είναι κατοικημένη περιοχή. Μιλάμε για το Πόρτο Γερμανό, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι συνθήκες οι οποίες ενδεχομένως να μην μπορούμε να τις φανταστούμε κιόλας, με την ένταση των ανέμων οι οποίοι πνέουν στην περιοχή. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαναλέω το τηλέφωνο μας, το 210-48-00-170-174. Είναι στη διάθεση σας, ειδικά για τους κατοίκους εκεί των περιοχών, να κουβεντιάσουμε. Βλέπω ότι τα πρωινά ελικόπτερα τα οποία έχουν σηκωθεί εδώ και περίπου 2 ώρες, 3, 4, 5 που βλέπω στο χάρτη που έχω μπροστά μου, επιστρέφουν στην Ελευσίνα, κάποια από αυτά, για να αναφοδιαστούν και μετά να συνεχίσουν την δουλειά που κάνουν για την πυρόσβεση. Είναι τα δύσκολα μέρη, είναι εκεί. Και έχουν γεμίσει καπνό, βλέπω και από τα μηνύματα, και στην Κορινθία γεμάτο καπνό, και στην Αχαΐα φτάνει ο καπνός, και εδώ στο Λεκανοπέδιο, στα νότια, με βάση τους ανέμους, ο καπνός ενοχλεί κάποιους και μου στέλνετε διάφορα μηνύματα. Είναι αυτό το οποίο είναι από τα παρεμπόμενα της καταστροφής η οποία είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Βλέπω και αρκετή μουρμούρα από κάποιους από εσάς που λέτε, μα ρε παιδί μου, όλη μέρα για τα της φωτιάς. Ναι παιδιά, γιατί η φωτιά με τον ένα με τον άλλο τρόπο μας ακουμπάει όλους. Και το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Διότι το καλοκαίρι κάποια στιγμή θα τελειώσει και θα έρθει το φθινόπωρο. Και θα έρθει ο χειμώνας και θα έρθουν οι βροχές. Άρα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι φωτιές, παρά το γεγονός ότι ένα κομμάτι από εσάς ενδιαφέρεστε και λέτε, μα είναι περίοδος διακοπών. Οκ, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε ενημερωτικά με αυτά τα οποία τεκταίνονται εκεί. Και μέσα σε όλα τα άλλα, βλέπω συναδέλφους από τη Θεσσαλονίκη μας στέλνουν υλικό που λέει ότι στον τρίλοφο της Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν, λέει, 3 άτομα για κλοπή μετασχηματιστών, τους έπιασαν επ' αυτοφόρο, λέει, στις 5 το πρωί. Ρωμά, 3 άτομα. Και συλλάβανε, λέει, και έναν οδηγό που έτρεχε, λέει, αντί για 80 σε κάποιο σημείο στη Θεσσαλονίκη με 182 χιλιόμετρα. Δεν προλάβαινε προφανώς. Δεν ξέρω τι να πω. Αλίμονο. Διαβάζω τον κύριο άρθρο της Καθημερινής σήμερα που λέει τα εξής: επικίνδυνη ρουτίνα. Και λέει ότι σχεδόν ρουτίνα τίνει να γίνει το καλοκαίρι η εκδήλωση πυρκαγιών σε μάντρες με υλικά ανακύκλωσης. Τον τελευταίο μήνα εκδηλώθηκαν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

αυτό, ε. Εν τω μεταξύ, χθες το πρωί, να μην το ξεχάσω, το είχα σημειώσει γιατί έμαθα κάποια πράγματα και είχαμε και σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού. Όταν κρατούμενοι έβαλαν φωτιές σε στρώματα και άλλα αντικείμενα, αντιδρώντας, λέει, στη μεταγωγή Τούρκου κρατουμένου, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να εκδοθεί στη γειτονική χώρα. Πώς σας φαίνεται η είδηση αυτή, επαναλαμβάνω, να έχουμε ένταση στις φυλακές Κορυδαλλού, διότι αποφασίστηκε η έκδοση ενός Τούρκου κρατουμένου στην Τουρκία. Το όνομα του Τούρκου, Ραμαζάν Μπαϊκαρά, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να εκδοθεί στην Τουρκία. Ο 29χρονος είχε συλληφθεί πριν από 2 χρόνια στο κέντρο της Αθήνας σε εκτέλεση διεθνούς εντάλματος για σειρά εγκληματικών ενεργειών. Αστυνομικοί πήγαν, λέει, στον Κορυδαλλό με σκοπό να υλοποιήσουν την απόφαση έκδοσης. Τουρκικής καταγωγής κρατούμενοι αντέδρασαν έντονα και προκάλεσαν φθορές, λέει, στην Πέμπτη Πτέρυγα και έβαλαν φωτιές σε στρώματα και άλλα αντικείμενα. Εκπληκτικό, θα έλεγα. Ε? Θα μου πεις, είναι μια παράλληλη ψάλτη, παράλληλος κόσμος αυτός ο οποίος υπάρχει στις φυλακές. Ναι, ενδεχομένως, δεν έχει τάδικο. Αλλά θέλω να πω ότι είναι άξιο μνήμα το γεγονός ότι αντιδρούν κάποιοι αναφορικά με τα ζητήματα αυτά, τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα. Εκτός από τις φωτιές, που πράγματι, ξαναλέω, είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο μας απασχολεί κάθε καλοκαίρι, και την ιστορία της Θέουτα, που έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ξανά πριν από λίγες ώρες να διατάξει ισχυρά πλήγματα στο Ιράν. Μάλιστα, λέει, νέα σειρά μαζικών βομβαρδισμών μέσα στο Σαββατοκύριακο, και να βάλει στο στόχαστρο κυρίως ενεργειακές υποδομές στην Τεχεράνη. Ενώ σημειώνω και τα ζητήματα τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν στο μέτωπο μεταξύ Ουκρανίας Ρωσίας. Τη νύχτα είχαμε ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο. Νωρίτερα είχε υπάρξει συναγερμός για ρωσική επιδρομή, λέει, με βαλιστικούς πυράβλους. Και φαίνεται ότι υπάρχουν και νεκροί. Τι γίνεται με τα καύσιμα? Τα καύσιμα χθες έκλεισαν με μια άνοδο παρά το πρωί, το γεγονός ότι το πρωί υποχωρούσαν οι τιμές κατά περίπου 2%. Έκλεισαν σχεδόν στα $88 το Brent και στα 84,6 το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο. Το φυσικό αέριο πετάει πάνω από 59 ευρώ η μεγαβατόρα, με μια άνοδο έκλεισε χθες 1,29%. Ξαναλέω, περιμένω να δούμε τι θα γίνει με τα τιμολόγια του ρεύματος. Αυτά θα γνωστοποιηθούν από την Δευτέρα. Ο μέσος όρος, λέει, των τιμών είναι πιο πάνω σε σχέση με τον περασμένο μήνα, αλλά επειδή οι πάροχοι λειτουργούν ενδεχομένως και με εμπορικά κριτήρια, θα δούμε τι ανακοινώσεις και πώς θα επηρεάσει ο κύριος πάροχος, η ΔΕΗ δηλαδή, και τους υπολείπους αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν γύρω από την ιστορία αυτή. Τώρα, έχω λίγο χρόνο. Θυμάστε την είδηση πριν από μια εβδομάδα περίπου, που λέγαμε ότι υπήρξαν προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία έσπασαν τα εμπόδια τους και έκαναν επίθεση σε άλλα προγράμματα, σε μια προσπάθεια που θα έλεγε κανείς αυτονόμησης. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Φαίνεται, λοιπόν, ότι έχουμε και άλλες ανακοινώσεις από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που αναφέρουν ότι υπήρξαν αντίστοιχα περιστατικά και με άλλα προγράμματα τα οποία

0: το έκαναν αυτό. Λοιπόν, μοντέλα λέει τεχνητής νοημοσύνης διέφυγαν στο διαδίκτυο στη διάρκεια λέει δοκιμών και στη συνέχεια παραβίασαν μόνα τους συστήματα λέει άλλων εταιριών χωρίς να γίνονται αντιληπτά. Το καταλάβανε λέει, ελπίζω να έχουμε καταλάβει όλα τα αντίστοιχα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει και δεν ξέρω τι ζημιά θα μας κάνουν αυτά. Δεν ξέρω τι ζημιά θα μας κάνουν αυτά ή αν έχει γίνει ζημιά και δεν μας το έχουν πει ακόμα. Έτσι. Η αποκάλυψη λέει επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των ορίων της τεχνητής νοημοσύνης και των κινδύνων. Θυμίζω ότι το περασμένη Κυριακή είχαμε μιλήσει με έναν ειδικό στη χώρα μας, κυβερνοασφάλειας, που λέει ότι παρά τις ασφαλιστικές δικλίδες που φαίνεται να υπάρχουν, προκύπτουν τρύπες τις οποίες δεν τις καταλαβαίνουν πώς το λένε, οι υπηρεσίες, οι οποίες βάζουν τα όρια, με ό,τι συνέπεια μπορεί να έχει αυτό για την διαδικασία και ενδεχομένως τα προβλήματα που μπορεί να φέρουν. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων. Sky 100,3, επιστρέφουμε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το κυνήγι της τουρκικής μηχανότρατας στο Βόρειο Αιγαίο. Τα μεγάλα κενά στην επιθεώρηση για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Το φαινόμενο Οδύσσια αλλάζει.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
5: Στη Ζάκυνθο, η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Είναι και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Είχα προγραμματίσει να μιλήσουμε λίγο νωρίτερα, αλλά δεν θα τα καταφέρουμε κυρίως λόγω της φωτιάς, αλλά και λόγω υποχρεώσεων που προέκυψαν στο πρόγραμμα με τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Δουλιαγμένης για ζητήματα που έχουν να κάνουν με αφορμή την ανακοίνωση που έκανε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για τη δημιουργία και άλλων δήμων. Και μάλιστα έχει φέρει ως παράδειγμα και το Δήμο Βάρης Βούλας Δουλιαγμένης, αλλά και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά δεδομένα των Δήμων. Δεν θα τα καταφέρουμε. Του ζητώ συγγνώμη του Δημάρχου, ο οποίος από ό,τι ξέρω φεύγει και ένα ταξίδι τώρα. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να δούμε λίγο για τον καιρό γενικότερα πώς πάει. Είπαμε κάποια πράγματα νωρίτερα και με την κυρία Σούζη. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι να πω, είναι μια μέρα δύσκολη σήμερα, ίσως λίγο καλύτερα από χθες, λίγο καλύτερα, αλλά φυσάει αρκετά και δεν θα υπάρχει εξασθένιση των ανέμων μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα στην περιοχή που έχουμε τις φωτιές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα ο καιρός βέβαια γενικά ηλιόλουστος, το να έχει Αθήνα 33 βαθμούς το καλοκαίρι, καλό μήνα κιόλας.
0: Ναι, υποκανονικές συνθήκες θα ήμασταν ικανοποιημένοι, αλλά...
1: Είναι ωραίες ηλιόλουστες μέρες, όλες οι μέρες, όσο φαίνεται μακριά. Στο βάθος βέβαια από Τετάρτη και μετά φαίνεται να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Με τα βραδινά στοιχεία κάτι το εντυπωσιακό δεν φαίνεται.
0: Δεν υπάρχει,
1: αλλά...
0: μάλιστα.
1: Τώρα μέσα στις φωτιές τι να πούμε, θα έχουμε ζέστη τον 5 με 10 Αυγούστου, θα έχει κάπου και 38-39 βαθμούς. Αυτό νομίζω είναι το τελευταίο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που ζούμε. Τα βλέμματα βέβαια είναι όλων στραμμένα εκεί στην περιοχή της φωτιάς, όπου οι άνεμοι θα κρατήσουν τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα αρκετά ισχυροί και μερικές σημαντικές. Ελπίζω ταινιέρα μέσα σήμερα να πετάξουν.
0: Δηλαδή, ναι, έχουν πετάξει ότι... από το πρωί, βέβαια με προβλήματα, ζορίζονται.
1: Ναι, αλλά... είμαστε πολύ λίγο καλύτερα από χθες. Γιατί χθες πραγματικά.
0: Από χθες είδα για 120 χιλιόμετρα ρηπή ανέμου.
1: Ναι, κοιτάξτε, είδα και τώρα υπάρχει ένας καινούριος σταθμός, το Εθνικό Στροσκοπείο, που υπάρχει ένας σταθμός στην κορυφή της Πεντέλης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός λειτουργεί κανένα χρόνο.
0: Okay.
1: 150 χιλιόμετρα έγραψε χθες. 150 δεν έχω ξαναδεί, είναι αλήθεια. Δηλαδή, έχω δει εκεί στην Παξιμάδα της Καρύστου.
0: Οι κλασικές περιοχές.
1: Που είναι κλασικές και είναι 120-130 πολλές φορές. Και χθες πρέπει να έχει 120. Τώρα το 150
0: οπότε δεν, λοιπόν, δεν μπορεί να κάνεις και πολλά πράγματα. Με 150 χιλιόμετρα την ώρα, αν έχεις μια φωτιά.
1: Ναι, ήταν βέβαια στην κορυφή της Πεντέλης, αλλά κοιτάξτε, και εκεί που έχει τη φωτιά, δεν υπάρχει βέβαια σταθμός μετεωρολογικός. Να σας πω ότι αυτό που δημιουργεί την ένταση του ανέμου είναι το γεγονός ότι ο αέρας κατεβαίνει από το βουνό. Όταν κατεβαίνει από το βουνό, ενισχύεται κι άλλο. Και έτσι, το ίδιο συνέβη και στο Ρέθυμνο. Αλλιώς είναι ο αέρας στην Βόρεια Κρήτη. Όσοι είναι από την Κρήτη βέβαια το ξέρουν, αλλά και σε άλλες περιοχές. Στην Νότια Κρήτη είναι πολύ διαφορετικός άνεμος. Είναι πολύ ενισχυμένοι άνεμοι. Στην Νότια Κρήτη που υπήρχαν σταθμοί, όντως και εκεί μετρήσαν πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Είναι οι περίφημοι καταβάτες που λέτε εσείς.
1: Μπράβο, ναι. Οι καταβάτες άνεμοι είναι ακριβώς ότι ενισχύεται ο άνεμος καθώς κατεβαίνει το βουνό. Είναι απλό και εξηγήσιμο τέλος πάντων και από τη φυσική.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Νωρίτερα ακούσατε και την κυρία Σούζη που ήταν στην παρέα μας. Μας ενημερώνει η τροχέα, να τα πω και αυτά βέβαια, θα μου πεις εκείνη ποιος θα πάει, αλλά τέλος πάντων, ότι συνεχίζεται η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Άλεπο Χωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της συμβολής της με ανώνυμη οδό και στην παραλία της Ψάθας, στο ρεύμα προς την Ψάθα, έτσι. Ενώ έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτου Γερμενού από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμενού. Άρα έχουμε ένα σημείο το οποίο είναι μπλοκαρισμένο και ορθώς κατά την άποψή μου. Δεν χρειάζεται τώρα και αν δεν υπάρχει κανένας λόγος κάποιος να μεταβεί προς εκείνο το σημείο, να μπορούν τα πυροσβεστικά και τέλος πάντων τα οχήματα τα οποία πρέπει να είναι στο μέτωπο της πυρκαγιάς για να κάνουν δουλειά και να μην έχουν και προβλήματα ουσιαστικά, έτσι. Λοιπόν, αυτά και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωραία, θα το κάνουμε. Θέλω να ασχοληθούμε και τώρα με κάτι άλλο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να το κουβεντιάσουμε. Παρά το γεγονός ότι έχουμε ρίξει το βάρος μας στα τις πυρκαγιές, καταρχήν να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ποθητή Σαντορίνη. Γεια σου, βρε Ποθητή. Γεια σου, βρε Ποθητή. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Στη φίλη μου τη Σωσό στην Καλαμάτα που μου λέει νωρίτερα, δεν φαίνεται, μου λέει, ότι τα ήγετος από την καταχνιά, λέει, που δημιουργεί η ζέστη. Γύρισανε την πρωινή βόλτα με το σκύλο και που έχετε λαϊκή κι εσείς και εμείς έχουμε λαϊκή, να ξέρεις, Σωσό μου. Στενάχωρα, λέει, τα πράγματα με τις φωτιές. Στενάχωρα για όλους μας, έτσι κι αλλιώς, είτε είναι μακριά είτε είναι κοντά. Χαιρετισμούς. Καλό Σαββατοκύριακο και επίσης καλό μήνα να έχουμε. Καλημέρα στη Μένη, μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Γεια σου Στέλιο, καλημέρα. Καλό μήνα. Ο Στέλιος κάνει τις διακοπές του και καλά κάνει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Καλό μήνα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κώστας, γεια σου Κώστα. Μου λέει, μόλις πήγα λέει την κόρη μου στο Λαύριο για να φύγει για Πάρο. Γίνεται λέει ο κακός χαμός και δεν υπάρχει κόσμος να κατευθύνει τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται. Ενώ ήξεραν λέει ότι θα υπάρξει αυξημένη κίνηση σήμερα, δεν έχουν βάλει στην είσοδο του λιμανιού λέει ανθρώπους να κατευθύνουν τα οχήματα. Προφανώς κάποιοι δεν ξέρουν τους δρόμους και γίνεται λέει πανζουλισμός. Παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε τα δέοντα. Την πρώτη φορά που πήγα και εγώ στο Λαύριο και δεν το ήξερα, ήμουν λίγο πελαγωμένος. Καλό είναι να υπάρχει είτε άνθρωποι του το αστυνομικού τμήματος της περιοχής, είτε η τροχέα να είναι εκεί, να διευκολύνει. Το Λαύριο είναι το τρίτο λιμάνι του Λεκανοπεδίου μετά τη Ραφίνα. Που στη Ραφίνα πες ότι είναι και τυφλοσούρτης, πας. Στο Λαύριο είναι λίγο χαμένο το σύστημα. Λοιπόν, κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Γιώργος Αβραμίδης. Ο κύριος Αβραμίδης είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και είναι οργανωτικός γραμματέας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας. Τον κάλεσα γιατί είδα ένα δημοσίευμα και θέλω να το κουβεντιάσουμε. Το δημοσίευμα ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις νοσηλευτικές σχολές στη χώρα μας. Να ξέρετε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των νοσηλευτών που έχουν βγει στο παρελθόν από τα ελληνικά πανεπιστήμια και λόγω της κρίσης που είχαμε στη χώρα μας, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι στο εξωτερικό ζητούν τους νοσηλευτές με πολύ καλά χρήματα σε σχέση με την Ελλάδα, πάρα πολλοί λοιπόν νοσηλευτές είτε έφυγαν από το εθνικό σύστημα είτε με το που βγήκαν από τη σχολή φύγανε στο εξωτερικό. Μου κάνει λοιπόν πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να το κουβεντιάσουμε λοιπόν με τον κύριο Αβραμίδη, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον στα παιδιά 17-18 χρονών που είναι στην τρίτη ηλικίου να δηλώνουν νοσηλευτικές σχολές. Κύριε Αβραμίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μήνα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Σας ταλαιπωρώ για να κουβεντιάσουμε κιόλας. Για δώστε μου λοιπόν
2: για τη δυνατότητα που μου δίνετε να αναφερθούμε στα προβλήματα των νοσηλευτών. Και πραγματικά έτσι όπως το διατυπώσατε, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον από τους μαθητές στο να επιλέξουν να σπουδάσουν νοσηλευτική. Και αυτό χρόνο με το χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία είναι αδιαφυσβήτητα, μεγαλώνει. Φέτος δηλαδή είχαμε 40% κενές θέσεις εισακτέων,
0: ναι,
2: στις σχολές νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει η πολιτεία να το αξιολογήσει έτσι.
0: Μα τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, κύριε Αβραμίδη, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω δηλαδή.
2: Αυτό
0: θέλω να ακούσω. Την άποψή σας θέλω να ακούσω.
2: Τώρα, αυτή τη στιγμή, πριν 2-3 μέρες, στην Κύπρο, το Υπουργείο Υγείας, η κυβέρνηση της Κύπρου,
0: ναι,
2: έδωσε κίνητρα φοίτησης για τις σχολές νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο.
0: Τι εννοείται κίνητρα.
2: Οικονομικά κίνητρα.
0: Δηλαδή
2: για το πρώτο έτος έδωσε 1.000 ευρώ,
0: ναι,
2: για το επόμενο έτος 1.200, για το μεθεπόμενο 1.500, με συγκεκριμένα οικονομικά κίνητρα προκειμένου κάποιος να σπουδάσει νοσηλευτική.
0: Ωραίο ακούγεται, να σας πω.
2: Το έχουμε προτείνει.
0: Ναι.
2: Να σας θυμίσω λοιπόν ότι τον Οκτώβριο του 2025 η κυβέρνηση έδωσε οικονομικά κίνητρα φοίτησης για το προκειμένου κάποιος να σπουδάσει στις ένοπλες δυνάμεις. Και γιατί και εκεί πέρα υπάρχει έτσι.
0: Σωστό, και νομίζω ότι έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί νομίζω ότι μπήκανε σε περισσότερες, δεν ξέρω πώς λέγονται τώρα, δέσμες. Παλιά μου τη θυμάμαι ως δέσμες.
2: Καλύφθηκαν.
0: Ναι.
2: Γιατί υπήρχε πρόβλημα και με τους αστυνομικές σχολές.
0: Βέβαια, με τους
2: αυτό έχουμε προτείνει και στον Υπουργό Υγείας και στην κυβέρνηση να υπάρξει κάτι αντίστοιχο και για την νοσηλευτική. Γιατί το επάγγελμα του νοσηλευτή, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Οι συνθήκες είναι πολύ ιδιαίτερες,
0: ναι,
2: και δεν οι αποδοχές οι οποίες λαμβάνουν οι νοσηλευτές δεν είναι σύμφωνες με το έργο το οποίο και τις ευθύνες τις οποίες.
0: Κύριε Αβραμίδη, τι τρύπα έχουμε θέλω να πω, με βάση τις οργανικές θέσεις στο εθνικό σύστημα, τι και να έχουμε στο κομμάτι των...
2: Έχουμε 34.000 κλίνες στο δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Ναι, αυτό τι σημαίνει, πόσους αναλογούν.
2: Ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΣΑ είναι 2,3 ανακλίνη, δηλαδή στις 4.000 κλίνες θα έπρεπε να είχαμε πάνω από 70.000 νοσηλευτές.
0: Ναι,
2: αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 20.000, δηλαδή υπάρχει ένα υπόλοιπο...
0: Είναι μεγάλη τρύπα. Μεγάλη τρύπα.
2: Αυτή η τρύπα, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να καλυφθεί ούτε στα επόμενα 20 χρόνια.
0: Ναι, όπως είναι έτσι τα πράγματα, όχι. Να σας πω άλλο ερώτημα τώρα, αν ξέρετε.
2: Και με τον ρυθμό των αποφύτων που μειώνεται,
0: ναι,
2: καταλαβαίνετε ότι σε 2, 3, 5, 4 χρόνια
0: θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Θα αναγκαστούμε να κάνουμε εισαγωγή προφανώς.
2: Η εισαγωγή ή μείωση των κλινών.
0: Α, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Κατά την άποψή μου, αλλά σωστό είναι και αυτό που το βάζετε στο σωστή παράμετρο.
2: Πετε
0: μου κάτι, θα σας πω γιατί έχω μάθει και εγώ, γιατί ρωτάω δεξιά και αριστερά. Πώς είναι οι δικοί μας νοσηλευτές οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό, έχουμε έναν γενικό αριθμό.
2: Περίπου 3.500 νοσηλευτές έχουν φύγει στο εξωτερικό. Αυτοί οι νοσηλευτές δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσουν.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Εμένα εκεί είναι πολλαπλά καλύτερα.
2: Είναι η καριέρα, η εξέλιξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε χώρες με προηγμένα συστήματα υγείας και πραγματικά αξιοποιείται το επίπεδο σπουδών που έχει ο νοσηλευτής στη χώρα μας.
0: Ναι, επίσης μου λέγανε...
2: Έχουμε ένα υψηλό επίπεδο σπουδών στο πανεπιστήμιο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια οι συνθήκες...
2: Στη χώρα μας οι συνθήκες δεν ευνοούν έτσι να αξιοποιηθεί.
0: Ναι.
2: Γιώνται σε προηγμένα συστήματα υγείας, όπως είναι τη Σουηδία, τη Αγγλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και άλλων χωρών. Και εκεί πέρα, πολύ γρήγορα ο νοσηλευτής, ο οποίος έχει αποφοιτήσει από ελληνικά πανεπιστήμια, λαμβάνει αποδοχές υψηλές και πολύ γρήγορα αναλαμβάνει θέσεις ευθύνες.
0: Ναι. Και το ωράριό του, λέει, είναι συγκεκριμένο και οι συνθήκες δουλειάς είναι συγκεκριμένες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφού σας λέω, μιλάω με συναδέλφους σας, οι οποίοι μου λένε δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να γυρίσω πίσω.
2: Δεν υπάρχει. Εδώ ναι, και να καταλάβετε, τώρα είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Για να πάρει κάποιος 2 εβδομάδες άδεια νοσηλευτής, θα πρέπει αυτός ο οποίος θα είναι πίσω στην υπηρεσία να δουλέψει χωρίς ρεπό.
0: Πράγμα, εκτός ορίων.
2: Εκτός ορίων.
0: Ναι.
2: Και έχουμε να λάβουμε, έχουμε χρωστούμενες κανονικές άδειες 2 και 3 ετών.
0: Μάλιστα. Μου επιτρέπετε, κύριε Αβραμίδη, βλέπω μια είδηση που μας έρχεται και από την Τροχέα. Μου το έχει στείλει και ένας φίλος ακροατής. Το λέω για σας που φεύγετε προς Λαμία. Έχουμε ένα πρόβλημα στο 123ο χιλιόμετρο της νέας εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας. Έχει διακοπή προσωρινά κυκλοφορία με εκτροπή της κυκλοφορίας από το 115 στο κάστρο προς Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει πάρει φωτιά, από ό,τι μου λέει ο φίλος μου ο Αλέξης. Άρα έχουν κόψει την κυκλοφορία νωρίτερα στο ρεύμα προς Λαμία. Όσοι βγαίνετε σιγά σιγά για να πάτε προς Λαμία, θα βγείτε εκτός λοιπόν της εθνικής οδού λόγω φωτιάς που έχει εκδηλωθεί σε όχημα, για να μην προκύψουν άλλα ζητήματα, και σας βγάζει από το 115 από το κάστρο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη κύριε Αβραμίδη, απλώς και μόνο,
2: ναι,
0: γιατί θέλω να είμαστε εντάξει με τα ζητήματα αυτά,
2: βέβαια,
0: με τους ακροατές, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Αλέξη. Ξαναγυρίζω για να κλείσουμε. Μου λέγανε λοιπόν, κάνοντας μια κουβέντα, ότι γι' αυτό σας το είπα, ότι ενδεχομένως κάποια στιγμή να ζητήσουμε να αναφέρουμε στη χώρα νοσηλευτές από άλλες χώρες, δηλαδή από βαλκανικές ενδεχομένως χώρες, για να καλύψουμε ανάγκες. Γιατί σωστά το είπατε, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κίνητρα για να μπουν στις σχολές, θα έχουμε θέμα πολύ σύντομα.
2: Κύριε Ψάλτη, για ποιο λόγο να έρθουν στην Ελλάδα και να μην πάνε στην Αγγλία, στην Σουηδία, όπου θα έχουν καλύτερες αποδοχές?
0: Ναι, δεν μπορώ να σας πω, δεν το ξέρω αυτό, αλλά έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Αυτό το μοντέλο και αυτή η προσέγγιση εντελώς λαθασμένη. Έτσι, θα πρέπει να δοθούν λοιπόν κίνητρα στους Έλληνες νοσηλευτές να παραμείνουν στη χώρα μας. Έτσι, και τα κίνητρα θα πρέπει να είναι οικονομικά, να λαμβάνουν δηλαδή αποδοχές οι οποίες πάντα που κρίνονται στις ευθύνες και το έργο το οποίο επιτελούν, ναι, και θεσμικά.
0: Ναι. Υποψιάζομαι ότι θα υπογράφουν και ένα, θα έλεγα, συμβόλαιο τιμής, ότι μετά δεν θα φύγουν αφού βγουν, αφού πάρουν τα λεφτά.
2: Εννοείται, με προϋποθέσεις.
0: Με προϋποθέσεις.
2: Με προϋποθέσεις.
0: Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα τα πάρουν τα λεφτά και θα φύγουν μετά πάλι.
2: Όχι, όχι, όχι. Με προϋποθέσεις. Έχουμε καταθέσει στον Υπουργό Υγείας σχετικό υπόμνημα, το οποίο διασφαλίζει όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και αντίστοιχα να θέλει ο νοσηλευτής να παραμείνει στο αυτός ο οποίος εργάζεται, γιατί ξέρετε, παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια να αποχωρούν, να παραιτούν νοσηλευτές, έμπειροι νοσηλευτές από το δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να το συγκρατήσουμε. Δηλαδή το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο και τόσο σημαντικό που αν μη τι άλλο, αν δεν σκύψει εδώ και τώρα η κυβέρνηση στο να προσεγγίσει και να δώσει κίνητρα επιλογής φοίτησης, προσέλκυσης για το δημόσιο σύστημα υγείας και παραμονή σε αυτό, καταλαβαίνετε ότι η βιωσιμότητα του δημόσιου συστήματος, του δημόσιου συστήματος υγείας είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αβραμίδη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλό μήνα. Ο κύριος Γιώργος Αβραμίδης είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του Εθνικού Συστήματος και είναι οργανωτικός γραμματέας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας. Είναι μια παράπλευρη ιστορία, η οποία είδατε τώρα τι πτυχές μπορεί να έχει και πώς μπορεί να επηρεάσει ή να μην επηρεάσει το σύστημα, έτσι δεν είναι? Λέει ο Άγγελος, αν δώσει κίνητρα, λέει, για νοσηλευτές σε σχολές, θα φύγουν έξω έτοιμοι. Με αυτό είπαμε, ότι θα πρέπει να θα υπογράφει, υποτίθεται, με προϋποθέσεις, ότι μετά θα παραμείνει, ξέρω εγώ, για μια πενταετία στο σύστημα. Θυμίζω ότι προσπάθησε το σύστημα, η πολιτεία, να μπει στη διαδικασία επίσης να πείσει γιατρούς να πάρουν ειδικότητες οι οποίες λείπουν, όπως γενικοί γιατροί και λοιπά, και εκεί να δούμε τι και πώς. Κώστα, το είδα το μήνυμά σου, έχω αφήσει ζήτημα, έχω αφήσει το ερώτημα, βέβαια δεν θα προλάβουμε τώρα υπό κανονικές συνθήκες εμείς, γιατί θα λείψουμε για λίγες μέρες, αναφορικά με το ΤΕΒΑ. Βλέπω ότι σε απασχολεί πάρα πολύ, προφανώς σε καίει η ιστορία αυτή. Θυμίζω για εσάς που δεν γνωρίζετε την ιστορία, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο οικογένειες με πολύ χαμηλά εισοδήματα πηγαίνανε στους δήμους τους και τους εφοδίαζαν με μια σειρά προϊόντα. Αυτό το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε και πέρασε στη διαδικασία μέσω βάουτσερ να τους δίνει, μέσω ΠΕΚΑ. Λοιπόν, έχω ζητήσει τα στοιχεία και τα δεδομένα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, νομίζω δεν θα προλάβουμε στην αυριανή εκπομπή που θα είναι και, καλώς εγώ των πραγμάτων, η τελευταία εκπομπή για την φετινή ραδιοφωνική σεζόν. Μετά προς τα τέλη του Αυγούστου, θα το έχω στο μυαλό μου βεβαίως, να τα πούμε. Είναι θέτο, αγαπητέ Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω Δημήτρης από Τυχείο, να το πω και αυτό, το να καθαρίσουμε τα δάση από τα φρύγανα είναι πολύ δύσκολο. Καλά δεν είναι. Είναι σχεδόν ανυπέρβλητο να καθαριστούν, δεν υπάρχει. Αλλά το να καθαρίσουμε τους κεντρικούς δρόμους που περνούν μέσα από τα δάση είναι πολύ εύκολο. Εκεί υπάρχει και ο μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς, όταν κάποιος ασυνείδητος. Μα, ναι, μπορεί να μην είναι και ασυνείδητος, να είναι και άλλο πράγμα. Να πετάξει το τσιγάρο του και να πιάσει φωτιά. Ναι, σωστό είναι αυτό. Τώρα εντάξει, δεν θέλουμε να θυμηθούμε ο καθένας από το δικό του τρόπο μέρη τα οποία έχουμε περάσει, αλλά να ξέρετε, εκτός από τα ό,τι παράγεται μέσα σε ένα δάσος που μπορεί να μαζευτεί σε έναν κεντρικό δρόμο, μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουμε και εμείς οι πολίτες του τι πετάμε σε διάφορες περιοχές. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές που πετάμε, δηλαδή εγώ έχω περάσει και βρίσκω από στρώματα μέχρι, τι να σας πω τώρα, κουφώματα, ξύλινα. Πάει ο άλλος, δίνει λεφτά και φτιάχνει ένα σπίτι, ή αυτός ή ο επαγγελματίας που υποτίθεται ότι πρέπει να πάρει όλο αυτό το υλικό και να το πάει σε συγκεκριμένους χώρους όπου αποδομούνται όλα αυτά. Και πάνε και τα πετάνε σε περιοχές όπου θεωρητικά δεν υπάρχει έλεγχος. Έχει να κάνει και με τον πολίτη αυτή η ιστορία. Δεν έχει να κάνει μόνο με την υπηρεσία, και η υπηρεσία έχει μερίδιο ευθύνης, η οποία πρέπει να έχει τα μάτια της ανοιχτά. Βέβαια παντού δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει, αλλά ξαναλέω, και εμείς ως πολίτες, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε και οι καλύτεροι. Όλοι μας, έτσι, δεν βγάζω ούτε την δικιά μου ουρά απ' έξω, για να είμαστε και ξεκάθαροι με τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω και άλλα πράγματα, αλλά μην τα προλάβω να πω. Ωραία, στο Πόρτο Γερμενό ακόμα συνεχίζει και βγαίνει, από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση του Sky, η πυκνή καπνή. Φλόγα δεν βλέπω βέβαια, αλλά ευτυχώς που προς το παρόν προσπαθούν τα ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά να... Έχει, τι δεν έχει, έχει μέτωπο μεγάλο εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Και ταυτόχρονα μου λέγανε και δικοί μου άνθρωποι, τέλος πάντων, ότι προσπαθούν, ξαναλέω, να ανοίξουν και αντιπυρικές ζώνες μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, είτε ειδικά οχήματα, φαριά οχήματα του στρατού, είτε των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα βλέπω, ας πούμε, είναι σε ένα σημείο στο Πόρτο Γερμανό, πάνω στο δρόμο, όπου δεξιά-αριστερά είναι ηλιές, πολλά πυροσβεστικά οχήματα, ένα φορτηγό το οποίο μετέφερε, βλέπω, έχει στρατιωτικές πινακίδες και μετέφερε κάποιο βαρύ όχημα για να κάνει εκεί ό,τι μπορεί να κάνει. Εθελοντές, και επίσης άλλη μια μεγάλη κουβέντα πρέπει να πούμε, είναι για τους εθελοντές. Για το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος, το έχω πει πάρα πολλές φορές, αφιερώνει χρόνο τη ζωή του για να στελεχώσει είτε πυροφυλάκια, είτε αυτοκίνητα, είτε υπηρεσίες σε διάφορους δήμους, σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν και αυτοί οι πολίτες τους στην προστασία των χώρων πρασίνου, ή, για να το πω σωστότερα, όπου χρειαστεί, είτε είναι το καλοκαίρι είτε είναι ο χειμώνας, μια έκτακτη περίπτωση, οι εθελοντές, οι οποίοι περνάνε και από διαδικασία εκπαίδευσης, δεν είναι τόσο απλό, απλώς είμαι εθελοντής ή απλώς θέλω να αφιερώσω χρόνο. Λοιπόν, λίγο χρόνο έχω μέχρι τις 9, να πω επίσης κάτι που, γιατί μέσα στα δικά μας τα μικρά υπάρχουν και άλλα θέματα πιο μεγάλα, τα οποία πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Λοιπόν, την περασμένη Πέμπτη υπήρξε μια επίσκεψη που έκανε ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο Ζωζέφ Αούν, πρώην στρατιωτικός, στην Άγκυρα. Στις συνομιλίες λοιπόν συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη της τουρκικής κυβέρνησης και ο κύριος Αούν ήταν μόνος του. Επαναλαμβάνω, πρώην στρατιωτικός ο πρόεδρος Αούν. Υπάρχει, λέει, μια ανησυχία, λέει, της Τουρκίας, διότι το 2025 οριστικοποιήθηκε η οριοθέτηση ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Λίβανο. Κάτι που ουσιαστικά συμπλήρωσε, λέει, το παζλ του νότιου κομματιού, νότιο-νοτιοανατολικού κομματιού της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τις χώρες της Αιγύπτου και του Ισραήλ όσον αφορά, επαναλαμβάνω, την ΑΟΣ. Και σαν να θέλει να βάλει φωτιά η Άγκυρα στις σχέσεις που έχει η Λευκωσία με το Λίβανο. Η Άγκυρα, λέει, επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην ανάγκη, λέει, ο Λίβανος να διατηρήσει μια ουδετερότητα στην αντιπαλότητα μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Θυμίζω ότι ένα κομμάτι του νοτίου Λιβάνου που συνορεύει με το Ισραήλ, εκεί υπάρχουν Ισραηλινές δυνάμεις, γιατί εκεί υπάρχουν χτυπήματα από τη μεριά του εδάφους του Ισραήλ, του εδάφους του Λιβάνου προς το Ισραήλ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν ακούμε εχθροπραξίες στη συγκεκριμένη περιοχή. Στόχος πάντως, λέει, της τουρκικής προσπάθειας είναι να δημιουργήσει, λέει, προσκόμματα στις συμφωνίες της Λευκωσίας για τον ρόλο που μπορεί να παίζει στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Θυμίζω ότι τελευταία εκεί είχαμε και την συμφωνία για την περίφημη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να ανακοινώσει ότι θα υπάρξει διαβούλευση 5-1 για το Κυπριακό. Και ενώ υπήρχαν πολλά χαμόγελα στην αρχή από την πλευρά όλων των εμπλεκόμενων και του ηγέτη, των κατεχομένων, του τουρκοκύπριου ηγέτη, την επόμενη μέρα η Άγκυρα μάζεψε λίγο τα γκέμια, γιατί τα πολλά χαμόγελα δεν είναι πολύ καλά. Γιατί είχε άλλη άποψη η Άγκυρα και ακολουθεί τους ρυθμούς της Άγκυρας τα κατεχόμενα αναφορικά με το τι λέει για την επόμενη μέρα. Βέβαια, να το πω και αυτό για να κλείσω, έχετε στο μυαλό σας ότι αν, λέει, στις διαβουλεύσεις που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, το μεγάλο τελευταίο χρονικό διάστημα, η Άγκυρα με τις Βρυξέλλες, για τις ειδικές σχέσεις που θέλει να αναπτύξει η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν της δώσει κάποια πράγματα, ενδεχομένως να αλλάξει άποψη, λέει, για το Κυπριακό. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα γύρω από την ιστορία αυτή. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9. Εδώ στο Sky 100,3 συνεχίζουμε κανονικά. Παρακολουθούμε όλα όσα τεκταίνονται στα μέτωπα των πυρκαγιών. Θέλω για μια ακόμα φορά να υπενθυμίσω ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή σήμερα λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν στο λεκανοπέδιο. Θα ακολουθήσουμε κατά πόδας αυτά που θα ορίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ελπίζω να μην χρειαστεί να γίνει τίποτα. Για εσάς που φεύγετε και βλέπω ότι μου στέλνετε και διάφορα μηνύματα χαμογελαστοί και φορτωμένοι, να περάσετε καλά. Εμείς πρώτα Θεός, βεβαίως και μέσα στην πορεία της ημέρας του προγράμματος θα είμαστε εδώ, αλλά και αύριο το πρωί, 7 με 9, Κυριακή πρωί, δεύτερη μέρα του Αυγούστου, εδώ θα είμαστε στο Sky 100,3 για να κάνουμε παρέα, υποψιάζομαι και εύχομαι υπό διαφορετικό πρίσμα και όχι με το πρίσμα των πυρκαγιών και των πληγών που ανοίγουν για μια ακόμα φορά στον τόπο μας το καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτά, πάμε, διαφημίσεις, δελτίο και τα λέμε στην πορεία.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε
5: η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Hermes FM 91,8 στέρεο.
6: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
3: Hermes 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Λεβάντε, για Ζακύνθο και Βαλονιά.
7: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο.

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950 51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή. Κόλλησε πάνω μου αν θες.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Εμείς 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Κούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Μη πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
6: Milano,
7: Zagreb,
8: Tallinn,
9: Bruxelles,
10: Sofia,
11: Riga,
12: Madrid,

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, όπως κάθε Σάββατο πιστή στο ραντεβού με την Κορίνα Γεωργίου.
1: Νίκος Ανδρίτσος στο άλλο μικρόφωνο, επιτέλους ενωθήκαμε, ενώσαμε και πάλι τις δυνάμεις μας
0: επιτέλους.
1: Και η ομάδα είναι εδώ παρούσα.
0: Θα σε είμαστε απαρτία.
1: Σε απαρτία πραγματικά, θα είμαστε μαζί σας για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάντως αυτό από το οποίο επιλέγουμε να ξεκινήσουμε είναι ουσιαστικά ένα νέο κεφάλαιο που ανοίγει στο μεταναστευτικό μετά τις εικόνες που είδαμε τα προηγούμενα 24 ώρα, με σχεδόν 50.000 μετανάστες να εισέρχονται παράτυπα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, διαθαλάσσης ξηράς από το Μαρόκο. Είδαμε πραγματικά εικόνες χάους, κάτι που έχει σημαίνει συναγερμό στις τοπικές αρχές και μάλιστα έχει πυροδοτήσει και τη συνδρομή του στρατού.
0: Ακριβώς, και είναι ραγδαίες και ανησυχητικές οι διαστάσεις, έτσι όπως περιγράφονται κυρίες και κύριοι, για αυτήν τη νέα μεταναστευτική κρίση. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποιούν οι ισπανικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταναστευτική ροή που έχει καταγραφεί στην περιοχή εδώ και χρόνια, και ταυτοχρόνως η Μαδρίτη κάνει λόγο για μια πρωτοφανή κατάσταση που έχει φτάσει στα όρια της αντοχής των υπηρεσιών ασφαλείας και των δομών υποδοχής. Να το κρατήσουμε και αυτό, διότι όπως και να το κάνεις, 50.000 σχεδόν άνθρωποι να μπαίνουν μέσα σε 24 ώρες, και μιλάμε για όλα όσα συνέβησαν χθες το ξημέρωμα ουσιαστικά, Κορίνα, είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Πράγματι, και αν σκεφτούμε ότι ο πληθυσμός αυτού του θύλακα φτάνει περίπου τους 85.000. Άρα προφανώς και οι κάτοικοι είναι σε συναγερμό, και είδαμε και χώρες όπως για παράδειγμα η Ιταλία να εξετάζουν το ενδεχόμενο επαναφορά συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγγεν. Και αυτό βέβαια έχει προκαλέσει και εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.
0: Και να πούμε ότι την προηγούμενη φορά όπου είχαμε μία ανάλογη κρίση ήταν το 2021, αλλά τότε μόλις 10.000, και λέμε μόλις, όχι ότι είναι μικρός ο αριθμός,
1: συγκριτικά με τον τεράστιο αυτό αριθμό.
0: Μπράβο, συγκριτικά με όλα όσα συνέβησαν χθες στη Θέουτα, μιλάμε για 49.000 διελεύσεις σε σύγκριση με τις 10.000 του 2021. Οπότε γι' αυτό, και όπως σωστά είπες Κορίνα, Γαλλία και Ιταλία θέτουν πλέον σε ισχύ έκτακτα μέτρα προκειμένου να μην υπάρξει επιβάρυνση και πέρασμα τέλος πάντων παράτυπων μεταναστών και προς τα εδάφη τους.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να στραφούμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη δημιουργία έως και 7 gigafactories τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την Ευρώπη, στο πλαίσιο της τελευταίας σημαντικής προσπάθειας να επιταχυνθεί η τεχνολογική κυριαρχία και η φιλοδοξία της Ευρώπης να καταστεί η ήπειρος της τεχνητής νοημοσύνης. Φιλόδοξο το σχέδιο αυτό, και με επικεφαλή στη βιομηχανία και υποστηριζόμενη από ενωσιακή και εθνική χρηματοδότηση, έως και 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυτή η πρωτοβουλία αναμένεται να αποδεσμεύσει τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε ιδιωτικές επενδύσεις σε ολόκληρη την Ένωση, θα επεκτείνει την υπολογιστική ικανότητα της Ευρώπης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και θα παράσχει στις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις επεκτηνόμενες επιχειρήσεις, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και βέβαια και την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και τη βιομηχανία, πρόσβαση σε υποδομές για κατάρτιση, εξαγωγή συμπερασμάτων και τελειοποίηση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Εχμής, να πούμε βέβαια ότι και η χώρα μας συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία και είναι από τους πρωτοπόρους, από τις πρωτοπόρες χώρες σε αυτή την πολύ μεγάλη πρωτοβουλία.
0: Τώρα, σε ένα άλλο θέμα κυρίες και κύριοι που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, πρόκειται για την επικαιροποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της εμβληματικής πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της γαλάζιας βίβλου, ανοίγοντας έτσι το δρόμο σε απόφοιτους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν επικαιροποίησε τους κανόνες, θεσπίζοντας ένα ενιαίο εξυγχρονισμένο πλαίσιο που καθιστά το πρόγραμμα πιο συμπεριληπτικό και καλύτερα ευθυγραμμισμένο με τους στόχους της Ευρώπης για τις δεξιότητες και την απασχόληση. Για πρώτη φορά λοιπόν, Κορίνα, οι απόφοιτοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λεγόμενο STAZ, για όσους ξέρουν τα των Βρυξελών, διευρύνοντας την πρόσβαση σε περιόδους πρακτικής άσκησης υψηλής ποιότητας και αναγνωρίζοντας την αξία των διαφορετικών διαδρομών μάθησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και είναι αλήθεια αυτό, ότι πολλές φορές υποτιμούμε την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και να, όπως βλέπουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ένα βήμα προς την αναβάθμιση και τη συγκεκριμένης διαδικασίας μάθησης. Μάλιστα, διασφαλίζονται, όπως γράφει και το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσαν οι Βρυξέλλες, διασφαλίζεται ότι οι ευκαιρίες πρακτικής άσκησης αντικατοπτρίζουν καλύτερα την ποικιλομορφία των ταλέντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, Κορίνα.
1: Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση και αποφάσισε στη θέση του επικεφαλής αντιπροσωπείας στην Αθήνα να βρεθεί ένας άνθρωπος που τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή μας. Mm-hmm. Είναι ο Ζαχαρίας Γιακουμής, ο οποίος θα ενεργεί ως ο επίσημος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, υπό την πολιτική ευθύνη βέβαια της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Θα αναλάβει τα καθήκοντά του μέσα στους επόμενους μήνες.
0: Διαδεχόμενος την κυρία Νιόβη Ρίγκου, έτσι, που διετέλεσε επικεφαλής του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα μας, με ένα πλούσιο και σημαντικό έργο κατά τη διάρκεια της θητείας της η κυρία Ρίγκου, η οποία πλέον παραδίδει σκυτάλη στον κύριο Ζαχαρία Γιακουμή.
1: Ο οποίος, να πούμε, ότι διαθέτει 20 ετή επαγγελματική πείρα σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με πολύ σημαντικό υπόβαθρο στη διοίκηση, την επικοινωνία, τη διαχείριση κρίσεων, την πολιτική προστασία, και θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα στη συνέχεια για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.
0: Και έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργίου. Κύριε Ανδρίζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Όπως είπατε, είναι μια εξαιρετική τιμή για μένα να δεχτώ τη θέση αυτή και να βρίσκομαι στην Αθήνα από τα μέσα Οκτωβρίου για να αναλάβω τα νέα μου καθήκοντα, έτσι ώστε εκεί με την εξαιρετική ομάδα να συνεχίσουμε την προβολή των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να χτίσουμε δεσμούς, να συντηρήσουμε δεσμούς με τους συνομιλητές μας, με τους εταίρους μας, με τις ελληνικές αρχές, με την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να προωθήσουμε κοινές δράσεις και φυσικά να προετοιμαστούμε για το πολύ μεγάλο γεγονός της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πλευρά της Ελλάδας το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
0: Πράγματι, αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό ορόσημο για τη χώρα μας, αλλά θα έλεγα ευρύτερα και για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θα έλεγα, γιατί κάθε Προεδρία βάζει το δικό της λιθαράκι, έτσι ώστε να πηγαίνουμε την Ευρώπη ακόμα καλύτερα και να εμβαθύνουμε, εννοείται, τις σχέσεις των κρατών μελών.
1: Και αφήνει και το δικό της στίγμα φυσικά, και αυτό περιμένουμε να συμβεί και με τη χώρα μας. Πρώτα απ' όλα, πείτε μας τις πρώτες σκέψεις και ποιο είναι και το μεγάλο στίχημα από τη δική σας πλευρά για τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια.
2: Ξέρετε, θα σας πω, επειδή αναφέρεται στους επόμενους μήνες, τυχαίνει να είμαι σε μια θέση αυτή τη στιγμή στην Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας, που είναι ίσως η πιο πολυάσχολη από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών,
1: ναι,
2: για το θέμα των πυρκαγιών. Επομένως, για να είμαι ειλικρινής, η προτεραιότητά μου αυτή τη στιγμή, και όσο είμαι στη θέση μου και έχω ακόμα 2,5 μήνες στη θέση αυτή, είναι να προωθήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο τη δράση μας όσον αφορά στην υποστήριξη των κρατών μελών για τις πυρκαγιές και φυσικά σε δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Mm. Και είμαι σίγουρος πως και μαζί θα έχουμε τον χρόνο να αναφερθούμε στις προτεραιότητες του Γραφείου της Αθήνας, αλλά νομίζω πως στο μεταξύ είναι σημαντικό να αναφερθούμε σε αυτά που συμβαίνουν τις μέρες αυτές, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Απολύτως. Και μιλάμε για αυτές τις μέγα πυρκαγιές, έτσι, που εξελίσσονται. Mm-hmm. Πολυήμερη μάχη με τις φλόγες που έχουν δώσει πυροσβέστες και στην Ισπανία και στη Γαλλία, όπως επίσης και στην Ιταλία, που είχε επίσης πολλές δασικές πυρκαγιές.
1: Και βέβαια μιλάμε και για τη μεγαλύτερη εκένωση. Ήταν ένας τεράστιος αριθμός, πάνω από 300.000 άνθρωποι που οδηγήθηκαν στην απομάκρυνση από τα σπίτια τους. Την μεγαλύτερη εκένωση εν καιρό ειρήνης, κύριε Γιακουμή.
2: Ξέρετε, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω εκφράζοντας τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια των τριών πυροσβεστών στην Ελλάδα, που έχασαν τη ζωή τους προστατεύοντας εμάς, τους συνανθρώπους τους, περιουσίες και το περιβάλλον. Τα συλληπιτήρια της εξέφρασε και η πρόεδρος μας, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και πραγματικά η σκέψη μας είναι με τους κοντινούς ανθρώπους των ανθρώπων αυτών. Όπως είπατε, είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Πέρσι, ξέρετε, είχαμε τη χειρότερη χρονιά όσον αφορά σε καμένες εκτάσεις, 1 εκατομμύριο εκτάρια, μια έκταση μεγαλύτερη της Κύπρου. Φέτος πλησιάζουμε σχεδόν στο μισό, δηλαδή μέχρι τις 29 Ιουλίου 460.000 καμένα εκτάρια, και είμαστε στο μέσο της αντιπυρικής περίοδου. Ο κύριος Ανδρίδας αναφέρθηκε στις τρεις χώρες που έχουν ήδη καταγράψει αριθμούς μεγαλύτερους από το μέσο όρο της τελευταίας 20 ετίας, δηλαδή Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία. Η Ισπανία ήδη, και το επαναλαμβάνω, μέσα στο μέσο της αντιπυρικής περίοδου έχει καταγράψει υπερδιπλάσιο αριθμό καμένων εκτάσεων, και όπως είπατε, πάνω από 100.000 κόσμου επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, είτε απομακρυνόμενοι, είτε του ζητήθηκε να παραμείνουν στα σπίτια του για να μην εισπνεύσουν βλαβερές ουσίες κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών. Και στη Γαλλία, ακόμα χειρότερα, στην περιοχή της Γιρόντο, που πάνω από 220.000 άτομα απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Πυρκαγιές, τις οποίες πήραν πάρα πολλές μέρες να τεθούν έστω και εν μέρη υπό έλεγχο, με τον κίνδυνο αναζωοποιρίωσης να παραμένει εκεί.
0: Τώρα, το ερώτημα είναι, συγγνώμη σας διακόπτω, το ερώτημα είναι, κύριε Γιακουμή, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Θέλω να πω, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ανταποκρίνεται στο μέγεθος των αναγκών?
2: Αυτό, ξέρετε, υπήρχε, σας ευχαριστώ για την ερώτηση και την ευκαιρία, γιατί αυτό λέγαμε σε δύο διαδοχικές επισκέψεις δημοσιογράφων στο Κέντρο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στις Βρυξέλλες, ότι ο μηχανισμός έχει δημιουργηθεί ακριβώς για τέτοιες καταστάσεις. Καμία χώρα δεν έχει στη διάθεσή της τα μέσα που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει όλες τις κρίσεις. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας είναι εκεί, έτσι ώστε σε περίπτωση μια χώρα το ζητήσει, να ειδοποιήσει τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και τα 10 συμμετέχοντα κράτη-μέλη του μηχανισμού, να ομαδοποιήσει προσφορές και να τις μεταθέσει.
1: Δηλαδή, αναφέρω δεικτικά
2: ότι. Απλώς να αναφέρω δεικτικά, επειδή αναφερθήκαμε στη Γαλλία και στην Ισπανία. Στη Γαλλία μεταφέρθηκαν 12 πτητικά μέσα μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας από την Κροατία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, την Τουρκία και το Λουξεμβούργο, όπως και 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, όπως επίσης και πεζοπόρα τμήματα πυροσβεστών. Και φυσικά σε αυτά πρέπει να προβάλλουμε και την παρουσία των προεγκατεστημένων πυροσβεστών.
1: Αυτό, εκεί ήθελα να σταθούμε, γιατί αυτό είναι ένα σωτήριος μηχανισμός. Λειτουργήσε και στην περίπτωση της Γαλλίας αλλά και στην Ισπανία πριν από την εκδήλωση των πυρκαγιών. Υπήρξε προεγκατάσταση πυροσβεστών, κάτι που επέτρεψε να ενισχυθούν και άμεσα οι δυνάμεις.
2: Έτσι, φέτος είναι η 5η χρονιά που τρέχουμε το πρόγραμμα προεγκατάστασης, με 777 πυροσβέστες από 14 χώρες που είναι προεγκατεστημένοι σε 6 χώρες, και στην Ισπανία και στη Γαλλία πάνω από 330 ήταν εκεί για να συνδράμουν τις εκεί δυνάμεις. Και φυσικά υπήρχαν και έξτρα ενισχύσεις, οι οποίες ήρθαν ακριβώς γιατί η κατάσταση απαιτούσε κάτι τέτοιο. Και εμείς αυτό το λέμε πάντοτε, οι 777 δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως πλαφόν, πρέπει να ερμηνευθούν ως το μίνιμουμ, το οποίο ενισχύεται ανάλογα με τις ανάγκες επί το εδάφος. Και να επενθυμίσουμε ότι και
0: Έλληνες. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Γιακουμή. Ναι.
2: Και οι Έλληνες πυροσβέστες ήταν στο Μομπελιέ το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου για να συνδράμουν εκεί τους Γάλλους συναδέλφους τους, όπως επίσης και η Ελλάδα ξανά ως αρρωγός αλληλεγγύης.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε, μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

τόσες πίκρες κι αν μας βρούνε είναι φυσικό. Τι να κάνεις, τι να κάνεις.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μια ώρα.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ΕΚΟΜΑΤ γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.

0: απολαύστε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
0: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,
4: τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα.
3: Στον Ερμή 91,8.
4: Ερμής. 91,8.
3: Ακούς. Καλοκαίρι.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορεί

0: Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στον Ερμή είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι η πρώτη ημέρα του Αυγούστου, με τον Αύγουστο να κάνει ποδαρικά με δύσκολες ώρες για πολλές περιοχές της χώρας λόγω των πυρκαγιών. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην αρχή συνταξία η Σοφία Καλαβρού, στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργύρο Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έχουν ως εξής. Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. 3 τα μέτωπα, ανατολικά προς τα Βίλια το μεγαλύτερο. Μάλιστα, εστάλει μήνυμα από το 112 πριν από λίγη ώρα για να εκενωθούν οι οικισμοί του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Παρασκευής και του Κρύου Πηγαδιού. Υπάρχει ανησυχία για αυτούς τους οικισμούς, ειδικά για τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής. Προς τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού το άλλο μέτωπο και το τρίτο προς τον Μύτικα και την Ψάθα. Επιτόπου ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν υπάρχει δυνατότητα ακόμη και αυτήν την ώρα αεροπυρόσβεσης λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.
1: Έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση. Δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Μόνο ο Θεός.
2: Στο Πόρτο Γερμενό έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια. Καήκαν ελαιώνες, καήκαν σπίτια, καήκαν περιουσίες.
3: Κάει και όλη η περιοχή. Έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά με τέτοιον αέρα είναι αδύνατο να σωθεί κάποιος.
4: Το Πόρτο Γερμενό το κάψανε. Το σπίτι μου είναι αυτό εδώ από κάτω. Και αυτό που έχει καεί.
5: Έχει ρηπές μέχρι και 9 από φορ. Ήταν μια κόλαση.
0: Εφιαλτική η χθεσινή νύχτα για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, με τη φωτιά να φτάνει μέχρι τη θάλασσα, να περνάει μέσα από τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού, να καταστρέφει δεκάδες σπίτια και μάλιστα τις πρώτες πρωινές ώρες να πραγματοποιείται από το λιμενικό επιχείρηση απεγκλωβισμού 12 κατοίκων από την παραλία του Πόρτο Γερμενού.
6: Έλα. Καϊκανέ. Έλα. Έλα. Πήγαινε τον έξω.
7: Φωτιά κατακαίει και εδώ τα πάντα στο πέρασμά της και κυκλώνει τους οικισμούς.
8: Είναι συγκλονιστική η προσπάθεια των πυροσβεστών. Κοιτάξτε πόσο έχουν μπει μέσα στη φωτιά ουσιαστικά.
9: Δεν μπορεί να την πλησιάσουμε τη φωτιά, ούτε τα πεζοπορά τμήματα της πυροσβεστικής. Εδώ είναι, η κατάσταση είναι δραματική.
0: Στη Βιωτία μένεται το μέτωπο προς Δόβρενα, Λιβαδόστρα και Λεύτρα. Μάλιστα έχουν εκενωθεί συγκεκριμένοι οικισμοί. Διαστάσεις έχει πάρει και η φωτιά στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα, με τις αρχές να εκενώνουν τους οικισμούς Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδωρική. Νέα φωτιά πριν από λίγο στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων, Θεσσαλίας.
10: Γίνεται πανικός όπως βλέπεις τώρα. Η φωτιά έχει ξεκινήσει από πολύ ψηλά. Αν συνεχίσει ακόμα θα πάει μέσα στο χωριό.
11: Εκεί στο 112 εκενώσαμε το χώρο άμεσα και φύγαμε όλοι.
12: Ο Θεός να βοηθήσει αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά, ο Θεός να βοηθήσει, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Δύσκολες αναμένεται να είναι και οι επόμενες ώρες, καθώς η πολιτική προστασία προβλέπει ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για Αττική και Εύβοια εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων, με τις ρηπές να φτάνουν ακόμη και τα 130 χιλιόμετρα ανά ώρα. 9 μποφόρ σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Σταδιακή εξασθένιση αναμένουν οι μετεωρολόγοι από τις επόμενες ώρες. Πάντως, χωρίς προβλήματα πραγματοποιούνται σήμερα τα τακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τώρα ο Πρωθυπουργός μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άνδρες του πυροσβεστικού σώματος. Βέβαιως παρόν σε αυτή τη σύσκεψη και ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Τουρνάς.
13: Το πυροσβεστικό σώμα, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ρηχτεί στη μάχη για να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά συμβάντα που έχουν ανοίξει σε όλη τη χώρα. Ο αγώνας είναι τιτάνιος.
0: Εκτός συνόρων και στην υπόλοιπη δυσιογραφία, σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Θέουτα μετά και τη μαζική είσοδο περίπου 60.000 μεταναστών από το Μαρόκο. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο κ. Πέντρο Σάντσεθ, κατηγορεί κυκλώματα διακινητών και ενώ τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Αναστέλει τη συμμετοχή της στη ζώνη Σέγγεν με την Ισπανία-Ιταλία, έκτακτα μέτρα και από τη Γαλλία με την ανάπτυξη δυνάμεων στα σύνορα με την Ισπανία. Στη Μέση Ανατολή έχουμε νέα φάση κλιμάκωσης αυτής της κρίσης, με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στον πόλεμο στην Ουκρανία, νέα ρωσική επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν σημειώθηκε τη νύχτα στο Κίεβο, 9 οι νεκροί, 28 οι τραυματίες. Και στην Ιταλία είχαμε έναν σεισμό που αναστάτωσε την Νάπολη μεγέθους 4,7 ρίχτερ, προκάλεσε τραυματισμούς, διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις μεταφορές. Μιλάμε για τον ισχυρότερο σεισμό στην περιοχή εδώ και 40 χρόνια. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου για τις αδερφές Αλεξανδρή. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική ομάδα Πόλο Κορασίδων με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να επικρατεί 11-7 της Ισπανίας στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Και στο ποδόσφαιρο, την απόκτηση του Kings Kangua, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Πριν δούμε αναλυτικά τι γίνεται με τις φώτιες και πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους που βρίσκονται στα σημεία, να σας δώσουμε μια εικόνα και από την κίνηση στους δρόμους μιας και είναι η μέρα κατά την οποία φεύγουν οι αδειούχοι του Αυγούστου. Έχουμε καταρχάς μια ευχάριστη είδηση, καθώς αποκατάστηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Είχαμε νωρίτερα ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με σύγκρουση φορτηγών στην περιοχή του Μαρτίνου. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από αυτό το τροχαίο. Πλέον κανονικά κινούνται τα οχήματα στο κομμάτι αυτό. Κανονικά κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς Αθήνα. Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στην περιοχή του Μαρτίνου. Και να σας δώσω μία εικόνα και από το υπόλοιπο δίκτυο και εδώ της Αττικής, αλλά και το υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο. Στην Αθηνών Κορίνθου υπάρχει σημαντική καθυστέρηση αυτήν την ώρα στο ρεύμα προς Κόρινθο. Από το ύψος της Ελευσίνας μέχρι και τη Νέα Πέραμο θα συναντήσετε σημαντικές καθυστερήσεις εκεί στο ύψος των Διωδίων. Πιο μετά στο ύψος των Μεγάρων επίσης καταγράφεται πυκνή ροή των οχημάτων αυτήν την ώρα. Στο υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει και για τους βασικούς οδικούς άξονες εδώ του Λεκανοπεδίου, δηλαδή Παραλιακή, Κηφισία, στο κέντρο της Αθήνας, στη Συγκρού, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στη Μεσογείο, στην Αττική Οδό. Δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα αυτήν την ώρα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη, ο οποίος κινείται τις τελευταίες ώρες μεταξύ της μεγάλης φωτιάς που έχουμε στο Πόρτο Γερμενό και αυτής στην Βιωτία. Θα μας δώσει όλα τα νεότερα ο Μιχάλης, μιας και ειδικά στο Πόρτο Γερμενό έχουμε τρία μέτωπα, μάλλον το ένα απασχολεί περισσότερο την πυροσβεστική υπηρεσία. Μιχάλης Τεζάρης όμως νομίζω είναι στην Βιωτία, μπορούμε τώρα να το συναντήσουμε. Γεια σου Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι. Είσαι στο μέτωπο στη Βιωτία. Εκεί στη Λιβαδόστρα.
14: Καλύπτουμε από το πρωί, βρισκόμαστε στη Λιβαδόστρα, εδώ που έχει βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά. Μια πυρκαγιά η οποία βέβαια είναι συνέχεια των χρυσών μετόπων, τα οποία εκδηλώθηκαν στο Καλαμάκι και στα Δομβρένα. Έχει φτάσει μέχρι εδώ. Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες, φτάσει και μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς τα Λεύτρα, καθώς η φωτιά είχε απειλητικές διαθέσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που μπαίνουν στην περιοχή. Το θετικό σε ό,τι είχε να κάνει με τα μέτωπα εδώ στη Βιωτία είναι πως αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα τους και ιδιαίτερα...
0: Παρότι ούτε και οι Μιχάλη επιχειρούν ένα αέρια μέσα, έτσι δεν είναι, ούτε και υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
14: Εδώ θα η Λιβαδόστρα επιχειρεί ελικόπτερο έριξη και μια μισή ώρα και έχει καταφέρει να σβήσει τις αιστείες οι οποίες υπάρχουν επάνω στο βουνό. Δημιουργούνται βέβαια νέες.
0: Οπότε το ελικόπτερο εκεί μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιες ρήψεις που καταλαβαίνω είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σωτήρες αυτές οι ρήψεις για τον περιορισμό του μετόπου.
14: Διότι καταλαβαίνουμε τη δυνατότητα που έχει η κατάσβεση, η κατάσταση που δίνει στην κατάσβεση μιας φωτιάς, η ρήψη νερού από αέρο, από τα ελικόπτερα Έριξον και τα Καναντέρ. Να πούμε βέβαια πως τα ξημερώματα στις 5 υπήρξε μήνυμα το 112 για απομάκρυνση και από τα Δομβρένα από το χωριό. Τελικώς περιορίστηκε το μέτωπο της φωτιάς και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά το ενδιαφέρον που οι βιομήτες έχουν ρίξει το ενδιαφέρον τους πήρε βάρος τους στη φωτιά εδώ στο Λιβαδόστρο.
0: Ναι.
14: Διότι αν πήγε από εδώ η φωτιά όπως μας λέγανε νωρίτερα...
0: Τι φοβούνται, πού θα υπέρειας, πάει.
14: Ναι. Θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές όπου δεν έχει κάψει. Mm-hmm. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Ας ελπίσουμε να μην εμπειρωθείτε και το σενάριο.
0: Πάντως έχουν εκενωθεί οι γύροι οικισμοί, Μιχάλη, έτσι. Έχουν εκενωθεί όλοι οι γύροι οικισμοί από τη Λιβαδόστρα.
14: Ναι, έχει εκενωθεί η Λιβαδόστρα, η περιοχή της Λιβαδόστρας προς τα Λεύτρα. Έχουν φύγει κάτι και όσοι δεν έχουν φύγει παραμένουν εδώ μαζί μας και παρακολουθούν τις προσπάθειες του Έριξον προκειμένου να σβήσει τις όποιες αιστείες φωτιάς. Και μάλιστα τώρα έχουμε και δύο Καναντέρ τα οποία έχουν έρθει και επιχειρούν στην περιοχή. Κάνει μια ρήψη τώρα μόλις πάνω από μια αιστεία φωτιά σε ένα Καναντέρ. Και μακάρι να καταφέρουμε να δούμε τα νεάρια μέσα μέχρι το απόγευμα στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, εκεί όπου πραγματικά υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, τουλάχιστον.
0: Βέβαια, στο Πόρτο Γερμενού. Ναι, βέβαια. Μάλιστα, Μιχάλη Τεζάρη, σε αποδεσμεύουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Θα σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Μιχάλης Τεζάρης από το μεγάλο μέτωπο που έχουμε στη Βιωτία από χθες. Τα καλά νέα τα οποία θα πρέπει να κρατήσουμε είναι πως έχουμε την ενεργοποίηση εκ νέου, εφόσον βεβαίως το έχουν επιτρέψει οι καιρικές συνθήκες των εναέριων μέσων στην ευρύτερη περιοχή. Και Καναντέρ πετούν και επιχειρούν, θα δούμε για πόση ώρα. Και αυτό έρχεται, αν θέλετε, και συνδέεται άμεσα και με αυτό το οποίο μας έλεγαν οι μετεωρολόγοι τις τελευταίες ώρες. Θα συναντήσουμε σε λίγο, εννοείται, και τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο να μας δώσει όλη την εικόνα πως από το μεσημέρι του Σαββάτου περιμένουμε εξασθένιση των πολύ ισχυρών ανέμων σε αυτές τις περιοχές. Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε πως θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να επιχειρήσουν και πάλι τα νεαέρια μέσα και στη φωτιά στη Βιωτία και στη φωτιά του Πόρτο Γερμενού. Να ακούσουμε κατοίκους από τη φωτιά στη Βιωτία τι είπαν στα μέσα ενημέρωσης. Πέρασαν και αυτοί μια πολύ δύσκολη νύχτα και βεβαίως και όταν ξημέρωσε είχαμε αυτές τις μεγάλες αναζωπηρώσεις τις οποίες καλύπτει λεπτό προς λεπτό ο Μιχάλης Τεζάρης.
10: Γίνεται πανικός όπως βλέπεις τώρα. Η φωτιά έχει ξεκινήσει από πολύ ψηλά. Έχουν καεί πάνω από 20.000 δέντρα. Αν συνεχίσει ακόμα θα πάει μέσα στο χωριό.
15: Χάει και ο λαιμός πίσω όλος. Δεν ήρθε κανένα αεροπλάνο να κάνει ρήψη σήμερα.
16: Είχαμε χάσει την μπάλα, δεν ξέραμε πού πηγαίναμε και τι να κάναμε.
17: Κάτω στο ρέμα κάει και ένα σπίτι. Τώρα όχι δεν έχουν καεί σπίτι, αλλά κινδυνέψανε.
16: Σε μισή ώρα έφτασε στο χωριό μέσα.
0: Αυτά από τους κατοίκους της Βιωτίας για το πόσο γρήγορα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που έπνεαν και σε εκείνη την περιοχή, η φωτιά και έφτασε μέσα στον οικισμό τους, πάρα πολύ κοντά στα σπίτια τους. Τώρα πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό. Η πυροσβεστική μας έχει ενημερώσει τις τελευταίες ώρες πως έχουμε τρία μέτωπα τα οποία την απασχολούν. Το μέτωπο το οποίο είναι αυτό το οποίο έχει πάρει τις μεγαλύτερες διαστάσεις και είναι και το πιο ανισχυτικό, είναι αυτό το οποίο απειλεί τους οικισμούς Αγίας Παρασκευής, Κρύου Πηγαδιού και Αγίου Νεκταρίου. Εκεί έχουν επικεντρωθεί προσπάθειες της πυροσβεστικής να μην φτάσει φωτιά σε αυτούς τους οικισμούς και υπάρχουν και άλλα δύο μέτωπα τα οποία έχουν μια καλύτερη εικόνα τις τελευταίες ώρες, όμως με αυτούς τους ανέμους και με τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάμε να συναντήσουμε τη Βίκη Καλοφωτιά. Από το πρωί βρέθηκε στην περιοχή του Πόρτο Γερμένου, θα μας δώσει όλη την εικόνα. Γεια σου Βίκη μου, καλό μεσημέρι.
18: Καλησπέρα Πέτρο και στους ακροατές. Εμείς πράγματι βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό από πολύ νωρίς το πρωί. Μένεται ακόμη η φωτιά καίγοντας παρθένο δάσος. Βρεθήκαμε στην αρχή στην επαρχιακή οδό Γινόης Πόρτου Γερμενού και μετά αναγκαστήκαμε να απομακρυνθούμε γιατί η φωτιά, να φανταστείτε, όσο βλέπαμε, μας είχε πλησιάσει. Βρισκόταν περίπου στα 300 μέτρα από εκεί που ήμασταν, από το σημείο που βρισκόμασταν. Μετά μετακινηθήκαμε προς την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Βιλίων. Στη 1:25 ήχησε το μήνυμα του 112 για την εκένωση των...
19: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
20: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Οικισμού να έχει αρχίσει να καταστρέφεται, να έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Θυμίζω πως και για αυτόν τον οικισμό έχει δοθεί εδώ και κάποιες ώρες εντολή εκένωσης στους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή, Βίκη.
18: Πολύ σωστά, Πέτρο, και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καεί μέχρι στιγμής 8 σπίτια, ενώ οι φλόγες, λόγω των ισχυρών ανέμων, όπως προαναφέραμε, προκαλούν και νέες εστίες. Εδώ και αρκετές ώρες έχουν σταματήσει να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα, κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ στην κατάσταση.
0: Πάντως, επειδή, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή τώρα είναι αυτό κάτι το οποίο μια πολύ σημαντική παράμετρος αυτή, ξέρουμε όλοι όσοι παρακολουθούμε τόσα χρόνια τις φωτιές πως είναι κομβικός ο ρόλος των εναέριων μέσων για να τεθούν υπό έλεγχο τόσο μεγάλες πυρκαγιές και τόσα πολλά παράλληλα μέτωπα που έχουμε σε ολόκληρη τη χώρα. Φαίνεται πως στη Βιωτία ήδη έχουμε τη συνδρομή των εναέριων μέσων. Αναμένουμε να δούμε αν κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στο κοντινό μέτωπο που είναι αυτό της Δυτικής Αττικής και του Πόρτο Γερμενού.
18: Αυτό ακριβώς περιμένουμε, Πέτρο, και εδώ. Όλοι οι δυνάμεις πυροσβεστικής επιχειρούν αυτή τη στιγμή επίγειες δυνάμεις. Να πούμε όμως ότι από το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν να επιχειρούν. επιχείρησαν 9 καναντέρ και 4 ελικόπτερα.
0: Ναι.
18: Επίσης, θέλω, έτσι αισθάνομαι την ανάγκη να σας συμπληρώσω, να τονίσουμε κιόλας ότι μιλήσαμε με αρκετούς κατοίκους εκεί της περιοχής. Οι άνθρωποι μας είπαν ότι εντάξει, έχουν καεί τα σπίτια τους, βρίσκονται σε αγωνία, σε απόγνωση. Έχουν καεί ζώα επίσης εκτός από τις περιοχές τους. Ωστόσο, αυτό που λέμε ξανά και ξανά και κρατάμε είναι ότι δεν έχει κινδυνεύσει ευτυχώς μέχρι στιγμής καμία ανθρώπινη ζωή.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί όλους, ότι δεν έχει κινδυνεύσει κανένας άνθρωπος και δεν έχουμε χάσει και κανέναν από τους συμπολίτες μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως, αυτό δεν μειώνει σε καμία περίπτωση το μέγεθος αυτής της πρωτοφανούς οικολογικής καταστροφής που έχουμε εκεί στην Δυτική Αττική και στη Δυτική Αττική Βίκη, όπου καίγεται ένα παρθένο δάσος το οποίο δεν είχε καεί στις φωτιές του 2009, δυστυχώς.
18: Μια πάρα πολύ λυπηρή εικόνα και διαπίστωση, Πέτρο. Τι να πει κανείς, ναι. Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια μπροστά. Μακάρι να μπορούσα αυτή τη στιγμή να σας δείξω και την εικόνα, αυτό που αντικρίζουμε εμείς από νωρίς το πρωί. Είναι λυπηρό, πραγματικά. Και επόμενες ώρες θα είναι επίσης πολύ κρίσιμες, γιατί όπως επεσήμανα και προηγουμένως, δεν έχουν σταματήσει, δεν έχουν κοπάσει άνεμοι ούτε λεπτό. Ναι. Από το πρωί που βρισκόμαστε εδώ στο σημείο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Η Βίκη Καλοφωτιά από το πρωί, κυρίες και κύριοι, σας δίνει όλη την εικόνα. Άλλο το ρεπορτάζ από το Πόρτο Γερμενό. Ανατακτά χρονικά διαστήματα πηγαίνει από σημείο σε σημείο, έτσι ώστε να έχετε μια πλήρη εικόνα, μια πλήρη καταγραφή του τι ακριβώς συμβαίνει στην Δυτική Αττική αυτό το μεσημέρι Σαββάτου. Ξαναλέω, τρία τα μέτωπα, το μεγαλύτερο προς τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής κατευθύνεται εκεί στο Πόρτο Γερμενό, προς τα Βίλια. Δηλαδή, βέβαια, στα Βίλια είναι ακόμη μακριά, υπάρχει μια απόσταση να διανυθεί. Ας ελπίσουμε επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να μπορέσουν να περιορίσουν αυτή τη φωτιά. Το δεύτερο μέτωπο είναι προς τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού, το οποίο Πόρτο Γερμενό μετράει ήδη τις πληγές του. Θα ακούσουμε στη συνέχεια από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που κάλυπταν τη φωτιά κατά τη διάρκεια ολόκληρης της νύχτας πόσο δύσκολες ήταν αυτές οι στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι της περιοχής. Τρίτο μέτωπο προς τον Μίτκα και την Ψάθα, κάπως καλύτερη κατάσταση εκεί, επί τόπου ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλα αυτά τα μέτωπα. Μένει να ενημερωθούμε αν, όπως στην περίπτωση της Βιωτίας, έτσι και στην περίπτωση του Πόρτο Γερμενού, έχουμε την συνδρομή εναέριων μέσων, και εκεί θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στο Προσίλι, στο Πόρτο Γερμενό, βρίσκεται η Ματίνα Πολυχρόνη. Πάμε να τη συναντήσουμε, να μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ, τη δική της εικόνα αυτή την ώρα. Γεια σου, Ματίνα μου, καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Αυτό το οποίο καταγράφουμε από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 5:30 το πρωί που βρισκόμαστε εδώ στο Πόρτο Γερμενό, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Έχουμε δει εστίες φωτιάς να δημιουργούνται σύνεχως, με τις κυλιδώσεις και τους ισχυρούς ανέμους να δημιουργούν νέες εστίες φωτιάς εκεί που δεν υπήρχαν, εκεί που ήταν μόνο καμένα οικόπεδα, εκεί όπου δεν υπήρχε τίποτα άλλο να καεί, και πάλι όμως ακόμη και εκεί ξεσήκωνα μικρά κατηλάκια, τα οποία με τους θυελώδεις ανέμους υποθέτω ότι θα περνούν και από το ακουστικό και θα φτάνουν και σε εσάς.
0: Ναι,
1: με τους ανέμους αυτούς λοιπόν θεριεύανε και έχουν κατακάψει σπίτια.
0: Οι άνεμοι, μιας και αναφέρεσαι στους ανέμους, Ματίνα, δεν έχουν κοπάσει καθόλου την τελευταία ώρα, είναι της ίδιας έντασης που ήταν και το πρωί?
1: Δυστυχώς είναι της ίδιας έντασης, δεν έχουν κοπάσει καθόλου και είναι αυτό που έχουμε καταγράψει από το πρωί. Να υπάρχουν σπίτια τα οποία δεν είναι καμένα και ακριβώς δεν υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν καεί. Μέσα στην επόμενη ώρα, με τις κυλιδώσεις, με τις κάθρες που έφυγαν και έφυγαν τα μέσα σπίτια, με τα μέσα και τελειώσεις που υπάρχουν εδώ, έφυγαν φωτιά.
0: Αν μπορείς, Ματίνα μου, αν σου είναι εύκολο, ζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω και πάλι, να προστατεύσεις το μικρόφωνο του κινητού σου λίγο με το χέρι σου, διότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν εκεί στο Προσίλι, στο Πόρτο Γερμενό, δεν μπορούμε να σε ακούσουμε καλά, αν μπορείς.
1: Τώρα πολύ καλύτερα. Προσπαθώ, αλλά πραγματικά.
0: Το καταλαβαίνω ότι είναι αυτές οι δυσκολίες του ρεπορτάζ.
1: Δεν κοπάζουμε τίποτα. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Και φυσικά δυσχεραίνουν το έργο, γιατί εδώ να σας πω βέβαια και το Προσίλι για όσους δεν ξέρουν, είναι ότι είναι.
0: Την χάσαμε τη Ματίνα Πολυχρόνη. Ήθελε να πει προφανώς πως είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος, μια παραθαλάσσια περιοχή, το Προσίλι, στο Πόρτο Γερμενό. και είναι και μία από τις πολύ κλασικές επιλογές για παραθερισμό κάθε καλοκαίρι εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Να ακούσουμε, Νότι Παπαγιαννάκο, αν έχουμε τη δυνατότητα, κατοίκους του Πόρτο Γερμενού, πώς έχουν ζήσει τις τελευταίες ώρες, τις μαρτυρίες τους εδώ στον Sky, βεβαίως και θελοντές οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ δύσκολη κατάσταση με τις πυρκαγιές.
3: Κάει και όλη η περιοχή. Έγιναν υπεράθλοπες προσπάθειες, αλλά με τέτοιον αέρα είναι αδύνατο να σωθεί κάποιος.
4: Το Πόρτο Γερμενό το κάψανε. Το σπίτι μου είναι αυτό εδώ από κάτω, για αυτό που έχει καεί, η μόνη μου κατοικία. Σήμερα το πρωί, αφού μας αφήσανε το χώρο να ανοίξουμε, ήρθε η πυροσβεστική και σώσαμε τις ελιές. Έχει ρηπές μέχρι και 9 από φόρ. Ήταν μια κόλαση. Το δεύτερο μάτι.
2: Έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση. Δεν μπορεί να κάνει κανένα τίποτα. Μόνο ο Θεός.
21: Κάηκε, πυροσβεστικό κάηκε.
2: Ένα κάηκε και ένα χάλας. Άρχισαν να κενώνουν όλοι γιατί φοβήθηκαν, μην καούνε. Δηλαδή μας κυνήγαγαν οι φλόγες. Φτάσαμε σε σημείο να λέμε θα γίνει το ίδιο πράγμα με το μάτι. Δεν υπήρχε έξοδο διαφυγής. Ένας δρόμος ήταν. Μπαίνανε, βγαίνανε, τέλος.
22: Νερό τα σπίτια δεν είχαν, με τους κουβάδες, οτιδήποτε βρίσκαμε, ήταν μέσω διάσωσης.
23: Και αυτή την πλαγιά πρέπει να πάμε από πίσω, να μην μας φύγει από κάτω
22: και θα είχαμε περάσει τρία ματιά. Υπάρχουν και άλλα σπίτια και ταβέρνες. Αλλά πιο πολλά σπίτια έχουν και υγρά αέριο και γίνονται εκρήξεις. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε όσο θέλουμε.
0: Αποκαταστήσαμε την επικοινωνία μας με τη Ματίνα Πολυχρόνη. Έλα, Ματίνα.
1: Ναι, συγγνώμη, Πέδρο, είναι πραγματικά η κατάσταση εδώ πέρα με τους ανέμους δεν ευνοεί τίποτα, καμία συνθήκη. Mm-hmm. Αυτό που σας έλεγα λοιπόν είναι ότι σίγουρα το 80% των σπιτιών εδώ πέρα έχουν είτε κάποια καταστραφή ολοσχερός, είτε άλλα έχουν σοβαρές ζημιές. Έχουμε δει καμένες σκεπές, έχουμε δει καμένες αυλές, έχουμε δει καμένα αυτοκίνητα.
0: Οπότε μιλάμε για δεκάδες σπίτια εκεί στο πρόσυλμα, Ματίνα, για δεκάδες.
1: Σίγουρα. Ναι. Μιλάμε για δεκάδες. Ναι.
0: Είναι και μια πρώτη εκτίμηση άλλωστε που υπάρχει και από τη δημοτική αρχή, ότι δηλαδή είναι δεκάδες τα σπίτια τα οποία καταστράφηκαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Και αν δεν έχουν καεί ολοσχερό, σίγουρα θα έχουν κάποια σοβαρή καταστροφή, είτε είναι στη Μάντρα, είτε στον Προαύλιο χώρο, στην αυλή, επειδή εδώ πέρα υπάρχει και πάρα πολύ πράσινο στις αυλές των σπιτιών. Οπότε αυτό δυστυχώς ευνοούσε τις αιστείες φωτιάς να εξαπλωθούν από το ένα σπίτι στο γειτονικό. Και από ό,τι μας είπαν και εδώ, οι άνθρωποι δώσανε υπεράνθρωπες προσπάθειες το βράδυ. Μάλιστα. Να καταφέρουν με τα λάστιχα να περιορίσουν όχι μόνο την πυρκαγιά μέσα στο σπίτι τους, αλλά και στα διπλανά. Είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές εικόνες που έχουμε καταγράψει εδώ.
0: Κρατούμε πως είναι ενεργό το μέτωπο εκεί στο Πόρτο Γερμενό, στο προσύλι που βρίσκεσαι εσύ και είστε υπό τον φόβο των συνεχών αναζωπηρώσεων λόγω των ανέμων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ματίνα, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Η Ματίνα Πολυχρόνη, κυρίες και κύριοι, την ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε και τον αρμόδιο Δρίκο, τον δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας. Μίλησε εδώ στον Sky σήμερα το πρωί.
24: Το μέτωπο και ανεξέλεγκτο, ως ένα πυκνό δάσος που δυσκολεύει όλους μας. Ο άνεμος είναι βορειοανατολικός, με πολύ ψηλές εντάσεις, 9 ως 10 μποφόρ. Αυτό θεωρητικά θα έπρεπε να φέρνει τη φωτιά μέσα στο κόλπο του Πόρτου Γερμενού. Αλλά βλέπουμε δυστυχώς ότι παρότι είναι βορειοανατολικός και θεωρητικά αυτό θα ήταν υπέρ μας σε σχέση με τη χθεσινή εξέλιξη πυρκαγιάς που έχουμε, συνεχίζει το ανατολικό της μέρος και επεκτείνεται προς δικισμό του Αγίου Νεκταρίου και των Βιλίλειων.
0: Μιας και ο κύριος Δρίκος αναφέρθηκε στα Βίλια, ο κύριος Δρίκος ξαναλέω είναι ο δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Ιωάννης Πόγκας μας βοηθάει πολύ τις τελευταίες ώρες, ο αντιπρόεδρος των Βιλίων, για να έχουμε μια εικόνα της κατάστασης που επικρατεί εκεί και κατά πόσο κινδυνεύει και ο οικισμός. Δίνεται μια μάχη να προστατευτεί και ο οικισμός των Βιλίων. Μίλησε εδώ στον Sky, κύριος Πόγκας, τον ακούμε.
25: Στο Πόρτο Γερμενό έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, καήκανε λεώνες, καήκαν σπίτια, καήκαν περιουσίες. Δεν υπάρχουν αέρια μέσα, δεν μπορούν να πετάξουν λόγω του αέρα και ζώα καήκανε. Μπήκε μέσα στο Πόρτο Γερμενό μέσα, μπήκε στο λιμάνι φωτιά, μπήκε μέσα στον οικισμό, μπήκε μέσα στο χωριό, μπήκε μέσα στη φωτιά.
0: Τώρα, η χθεσινή νύχτα για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Το λέμε αυτό γιατί δίχως να υπάρχει η δυνατότητα να επιχειρήσουν και τα αέρια μέσα, με τα σημεία να είναι πολύ δύσβατα, έτσι ώστε να μπορέσουν να τα προσεγγίσουν και τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής και γενικότερα οι πήγες πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό πήρε διαστάσεις, έφτασε μέχρι τη θάλασσα, πέρασε μέσα από τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού. Θα δείτε και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky τη

0: στο Πόρτο Γερμανό.
1: Έλα, έλα, έλα, έλα. Καϊκαμέ. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα, μπράβο, αγαπώ. Έλα, αγαπώ. Πήγαινε τον έξω, πήγαινε τον έξω.
2: Φωτιά κατακαίει και εδώ τα πάντα στο πέρασμά της και κυκλώνει τους οικισμούς.
3: Είναι συγκλονιστική προσπάθεια των πυροσβεστών. Κοιτάξτε πόσο έχουν μπει μέσα στη φωτιά ουσιαστικά.
4: Δεν μπορούμε να την πλησιάσουμε τη φωτιά, ούτε τα πεζοπορά τμήματα της πυροσβεστικής. Εδώ είναι, η κατάσταση είναι δραματική.
0: Ο Φάνης Μπαλατσούκας, ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού, για αυτή την επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών, 12 κατοίκων του Πόρτο Γερμενού.
5: Ήταν σε ετοιμότητα όλα τα επιχειρησιακά μέσα από τη χθεσινή επιχείρηση που έγινε στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Οπότε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες ξεκίνησε μια επιχείρηση απεγκλωβισμού συνολικά 12 ατόμων. Όλα αυτά τα άτομα έχουν περισυλλεγεί από περιπολικό πλοίο του λιμενικού και μεταφέρονται στην περιοχή του Αλεποχωρίου. Θα παραμείνουν όλα τα επιχειρησιακά μέσα στο σημείο για να επέμβουν ξανά εφόσον απαιτηθεί.
0: Να ακούσουμε και τον κύριο Μαργέτη, τον δήμαρχο Μεγαρέων, και η Δημοτική Αρχή Μεγάρων συμμετείχε σε αυτή την μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού των ανθρώπων του Πόρτο Γερμενού.
6: Κάποιοι άνθρωποι που απεγκλωβίστηκαν από το Πόρτο Γερμενό μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Αλεποχωρίου. Θα πάνε στο καπί, θα δούμε αν χρειάζεται κάτι σε περίθαλψη, σε φάρμακα.
0: Μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις θα κάνουμε στο σημείο αυτό και όταν επιστρέψουμε θα συναντήσουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, θα μας δώσει την συνολική εικόνα από την ενημέρωση που έχει από το πυροσβεστικό σώμα για το που βρισκόμαστε σε σχέση με αυτές τις μεγάλες φωτιές. Η προσοχή μας στραμμένη κυρίως στις δύο μεγάλες φωτιές σε Βιωτία και Πόρτο Γερμενό. Υπάρχουν και άλλα μοσπύρινα μέτωπα για τα οποία επίσης θα έχουμε συνδέσεις και στο Αίγιο θα δούμε τι γίνεται. Ο Χρήστος Στρατουλάκος έχει τη συνολική εικόνα και στην Κρήτη, όπου στο Ρέθυμνο μετρούν τις πληγές τους από τις μεγάλες καταστροφές των προηγούμενων ημερών. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής 91,8 στα FM.
11: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού και πηγαίνουμε προς Προσύλλη. Είναι ο μεγάλος οικισμός με την πολύ όμορφη παραλία η οποία έχει καεί. Έχουμε λοιπόν εκεί τα προβλήματα και έτσι λοιπόν είχαμε και, και το 112 μήνυμα για Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι, Άγιος Δεκτάριος, να φύγουν οι κάτοικοι προς τα Βίλια.
0: Εκεί πάντως, Γιώργο, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Στην Αγία Παρασκευή μας έστελναν εικόνα οι συνάδελφοι, νομίζω ο Βαγγέλης Κοκολάκος βρίσκεται εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής, έχει φουντώσει εκεί το μέτωπο και έχει φτάσει στα πρώτα σπίτια.
6: Και όχι μόνο αυτό, έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους. Είμαστε σήμερα, σας θυμίζω, στην Αττική κατηγορία 5, κόκκινο συναγερμό, που σημαίνει ότι έχουμε ανέμους περίπου 7, 8 και 9 μποφόρ.
0: Ναι.
6: Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει λοιπόν να φύγουν οι κάτοικοι προς Βίλια και γι' αυτό λοιπόν γίνεται και η ιδιαίτερη προσπάθεια και από τον Δήμο Μάδρας Ιδηλίας και από το Δήμο Μεγαρέων, ούτως ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοι εκεί να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο.

0: Η ψάθα γίνεται μια προσπάθεια εκεί με αντιπυρικές ζώνες από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε η περιοχή της Ψάθας και προς Αλεποχώρη να μην έχουμε την επέκταση της πυρκαγιάς, και γι' αυτό λοιπόν γίνεται αυτή η προσπάθεια. Μετά έχουμε το μεγάλο μέτωπο στο Δήμο Γιαλίας, εκεί όπου έχουμε συνεχώς μηνύματα προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την περιοχή Νερατιές.
1: Και πολύ σύντομα να πω εδώ πως σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο Χρήστος Στρατουλάκος να μας δώσει την εικόνα, είναι στο σημείο, είναι στη φωτιά.
0: Λοιπόν, έχουμε όμως τα καλά νέα. Τα καλά νέα ποια είναι? Η πυρκαγιά στο Άγκυστρο Σερών οριοθετημένη, η πυρκαγιά και στο Αχλαδοχώρι οριοθετημένη, που γιατί είχαμε και ένα ελικόπτερο εκεί που επιχειρούσε. Και επίσης είναι και η Οβριά της Πάτρας. Είναι μια περιοχή η οποία δεν έχουμε πληροφόρηση. Έχουμε και εκεί βέβαια και βιομηχανίες και κάποιες εγκαταστάσεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα το Σάββατο 1η Αυγούστου. Και θα πρέπει λοιπόν να επιχειρούν συνεχώς τα ενάρια μέσα. Δηλαδή φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή...
1: Για τα ενάρια μέσα έχεις κάποια πληροφόρηση? Ακούσαμε λοιπόν, το Μιχάλη Τεζάρη, ότι κάποια Καναντέρ και ένα ελικόπτερο Έριξον επιχειρούν στη Βιωτία. Έχουμε εικόνα αν αυτό αφορά και τα υπόλοιπα μέτωπα και τις υπόλοιπες φωτιές? Υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα?
0: Λοιπόν, προσέξτε, το πρωί κατά τις 9 με 10 επιχειρούσαν 19 αεροσκάφη, 11 ελικόπτερα στο μέτωπο Βιωτίας Πόρτο Γερμενού. Τώρα όμως με την ενίσχυση των ανέμων και για λόγους ασφαλείας προς τα πληρώματα των πυροσβεστικών αεροσκαφών και των ελικοπτέρων, δεν είναι εύκολη ούτε η λήψη του νερού, ούτε και επίσης και να ρίξουν το νερό προς τα μέτωπα της φωτιάς, γιατί υπάρχει κίνδυνος και αναταράξεων και για τα πληρώματα.
1: Άρα, αυτό λοιπόν, είναι πολύ σωστό το οποίο επισημαίνεις. Είναι ένα θέμα αν μπορούν να πετάξουν, αν μπορούν να σηκωθούν αυτά τα ενέργεια μέσα, τα Καναντέρ, τα ελικόπτερα Έριξον και όλα αυτά τα οποία έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα. Ένα δεύτερο θέμα είναι κατά πόσο η ρήψη που θα πραγματοποιήσουν θα είναι επιτυχής. Θα πάει δηλαδή στην καρδιά της φωτιάς. Ούτε αυτό είναι εύκολο να συμβεί.
0: Δεν είναι εύκολο, γιατί όταν έχεις 7 και 8 μποφόρ ανέμους, όση καλή προσπάθεια και καλή θέληση να έχει το πλήρωμα, γιατί με κίνδυνο τη ζωή του το πλήρωμα είτε του αεροσκάφους είτε του ελικοπτέρου προσπαθεί να κάνει την καλύτερη ρήψη, όταν έχει τόσο δυνατούς ανέμους δεν μπορείς να κάνεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και έτσι λοιπόν το πρωί επιχείρησαν πάρα πολλά ενάρια μέσα σε αυτή την πυρκαγιά, γιατί κακά τα ψέματα όταν υπάρχουν 31 ενάρια μέσα και μιλάμε για το 1/3 της δύναμης του προσβεστικού σώματος όλη την Ελλάδα.
1: Θα σε διακόψω, Γιώργο, διότι αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Θα βοηθήσει ο κύριος Ζώτης Παπαγιαννάκου, έτσι ώστε να συνδεθούμε και να ακούσουμε τον Υπουργό.
2: Οι θεολόγες άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία, είτε να μην μπορούν να κάνουν ρήψεις λόγω ακραίων αναταράξεων, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων. Τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει το μηχανισμό στα όρια του. Θέλω να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, τις δασικές υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, το σύνολο των εθελοντών μας και όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο και δίνουν ένα πραγματικά τιτάνιο αγώνα. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Για τον λόγο αυτό, απευθύνω έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η φωτιά είναι απαγορευτική και το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Επίσης, παρακαλώ όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112. Είναι θέμα προστασίας της ζωής που αποτελεί και την πρωταρχική μας προτεραιότητα.
1: Μάλιστα, αυτή ήταν η σύντομη δήλωση του Ευάγγελου Τούρνα, του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δεν αναφέρθηκε στην εξέλιξη των πυρηνών μετόπων. Προφανώς αυτά έχουν να κάνουν με το επιχειρησιακό σκέλος το οποίο διαχειρίζεται η πυροσβεστική υπηρεσία και δεν ήθελε να αναφερθεί στο τι ακριβώς συμβαίνει με τα πυρηνά μέτωπα. Νουθεσίες και οδηγίες προς τους πολίτες, χρήσιμες εννοείται, από τον κύριο Τούρνα. Ακούμε εμείς την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Μίλησε εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στον Γιώργο Ψάλτη πριν από λίγη ώρα για την δυσκολία που κρύβει και η σημερινή ημέρα. Ξαναλέμε, έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 και εδώ στην Αττική.
3: Η πυρκαγιά αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι συνθήκες που επικρατούν μας χαιρώνουν τρομερά το έργο. Σήμερα η Αττική είναι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Έχουμε δίκτυα επικινδυνότητας 5. Καμία θερμή εργασία, κανένα άναμα φλόγας. Δεν επιτρέπεται τίποτα, διότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι τέτοιες, ώστε κάθε έναρξη θα δημιουργήσει μεγάλη πυρκαγιά.
1: Πάμε στο Αίγιο, πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Στρατουλάκο. Είχαμε την ενημέρωση πως η φωτιά εκεί στην περιοχή Πανόραμα είχε πάρει διαστάσεις. Να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα. Γεια σου, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Όντως είχαμε μια αναζωπήρωση λίγο μετά τις 11 το πρωί. Με αποτέλεσμα η φωτιά, ενώ είχε κάπως περιοριστεί, πήρε και πάλι μεγάλες διαστάσεις. Στάρει και μήνυμα από το 112 για την εκκίνωση 4 οικισμών. Αυτή τη στιγμή να σου πω ότι δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη λίγο νωρίτερα από εθελοντές, πυροσβέστες και κάποιους νεαρούς κατοίκους της περιοχής. Μετά το 112, το οποίο εστάρει, απομακρύνθηκαν ηλικιωμένοι παιδιά και γυναίκες και κατάφεραν να σώσουν και επιχειρήσεις που ήταν στα σημεία που περνούσε το πύρινο μέτωπο, αλλά και κατοικίες. Τώρα το μέτωπο έχει κινηθεί προς το βουνό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν απειλεί κάποια κατοικημένη περιοχή, ωστόσο είναι ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά. Έχουμε τα εναέρια τα οποία επιχειρούν εδώ στο σημείο. Είναι και καναντέρα διαστήματα και τράκτορ, αλλά και ακούστα μπέλ ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Δεν βοηθάει καθόλου ο άνεμος, Πέτρο, εδώ στην περιοχή, καθώς από χθες αργά το βράδυ.
1: Το έλεγε και ο κύριος Τουρνά, συγγνώμη που σε διακόπτω, στη δήλωση που ακούσαμε. Έλεγε αυτό το οποίο σχολιάζαμε νωρίτερα με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, ότι οι πολύ ισχυροί άνεμοι μπορεί λιγάκι να έχουν κοπάσει έτσι ώστε να μπορούν να επιχειρούν τα νεαρία μέσα. Φαίνεται όμως πως είναι πολύ δύσκολο να είναι επιτυχείς αυτές οι ρήψεις από αέρος.
4: Πέτρο, να σου πω χαρακτηριστικά ότι τη νύχτα όπου εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα αυτή η συγκεκριμένη πυρκαγιά που αναφερόμαστε, οι άνεμοι που έβγαιναν στην περιοχή ήταν 8 και κατά τόπους 9 μποφόρ. Ήταν πολύ δυνατή η άνεμη. Επεκτάθηκε πολύ γρήγορα η πυρκαγιά. Πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις και μέσα στη νύχτα, φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια εδώ στο συγκεκριμένο σημείο. Εκεί είδαμε να καίγεται μια εξοχική κατοικία. Δεν μπόρεσαν να αντισώσουν οι άνθρωποι οι οποίοι πάλευαν κάτω από πραγματικά δύσκολες συνθήκες. Και αυτή την ώρα λοιπόν η φωτιά κινείται προς το βουνό. Βέβαια το κακό είναι ότι και ένα παρθένο δάσος, Πέτρο, το οποίο δεν έχει καεί. Και όπως καταλαβαίνεις, με τα δεδομένα αυτά η φωτιά μπορεί να επεκταθεί πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι το ανησυχητικό για τους επιτελείς του πυροσβεστικού σώματος.
1: Για την πολύπαθη Πελοπόννησο γενικότερα, τα έχει καλύψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για λογαριασμό του Sky όλα αυτά τα θλιβερά συμβάντα με τις πολλές φωτιές που έχουν κατακάψει ένα μεγάλο κομμάτι του πράσινου όγκου της Πελοποννήσου. Τώρα, μια μεγάλη ανοιχτή πληγή για την Πελοπόννησο, όλη αυτή η καταστροφή, δεν το συζητάμε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να σε καλά. Να ακούσουμε κατοίκους του Αιγαίου. Ανησυχία μεγάλη, όπως θα ακούσετε, στα όσα είπαν στις κάμερες για την περιουσία τους.
5: Εκεί στο 112 εκενώσαμε το χώρο άμεσα και φύγαμε όλοι. Δυστυχώς δεν υπήρχαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ούτε εναέριες ούτε επίγειες καθόλου.
6: Και τι να κάνουμε εδώ, όπως. Τι να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εδώ έχουμε δώσει το σώμα μας και την ψυχή μας εδώ μέσα.
7: Ο Θεός να βοηθήσει αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά, ο Θεός να βοηθήσει, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Τώρα βεβαίως αυτό το οποίο όλοι περιμένουμε να ακούσουμε από τα χείλη του κυρίου Παναγιώτη Γιαννόπουλου, του μετεωρολόγου μας, είναι πώς θα κινηθούν οι άνεμοι τις επόμενες ώρες. Βεβαίως και το πυροσβεστικό σώμα θα έχει μια ενημέρωση από τους μετεωρολόγους για το τι ακριβώς θα πρέπει να περιμένει τις επόμενες ώρες σε Εύβοια, Αττική, Αιγαίο και Κρήτη, εκεί όπου έχουμε πολύ μεγάλες φωτιές, κύριε Γιαννόπουλε, τις τελευταίες ώρες.
8: Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, θα είμαι πιο αισιόδοξο από ότι ήμουν χθες τέτοια ώρα. Γιατί χθες τέτοια ώρα περιμέναμε μια μικρή εξασθένιση αργά το απόγευμα, αλλά και την ενίσχυση τη σημερινή ήταν στο πρόγραμμα. Όμως
1: τώρα
8: από εδώ και
1: πού
8: πέρα.
1: Είμαστε από πλευρά Μποφόρ, 8 με 9 Μποφόρ.
8: Δεν υπάρχει πουθενά 9 Μποφόρ στο Αιγαίο. Mm-hmm. Έχουμε μόνο 8 Μποφόρ στον Καφιρέα, στο Κάβο Ντόρο. Είχαμε 9 το πρωί. Τώρα έχουμε 8 Μποφόρ, αλλά και στον Καφιρέα έχουν παρουσιάσει μια μικρή εξασθένηση άνεμη. Να σα πω, στην Πεντέλη υπάρχει ένα σταθμό του Εθνικού Στερεοσκοπείου στην κορυφή τη Πεντέλη με τι ρηπέ σήμερα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Νωρίς το πρωί, τώρα έχει φτάσει στα 100. Άρα και στην Πεντέλη ακόμα έχει πέσει λίγο αέρας. Τώρα πάμε στις φωτιές εδώ, τις περιοχές τις δύσκολες.
1: Ναι. Νομίζω διότι ότι, από το Γερβερό.
8: Νομίζω ότι από το απόγευμα και μετά, όταν λέω απόγευμα, χθες ήταν η εξασθένιση μετά τις 7. Τώρα φαίνεται λίγο νωρίτερα. Θα αρχίσει μια εξασθένιση των ανέμων και το θετικό είναι ότι δεν θα ενισχυθούν ξανά οι άνεμοι. Μάλιστα, η εξασθένιση αυτή θα είναι σημαντική. Μέσα στη νύχτα θα φυσάει ελάχιστα, θα φυσάει πολύ λίγο. Γιατί χθες και χθες φύσαγε, παρόλο που έπεσαν λίγο οι άνεμοι.
1: Την Οπότε Κυριακή, τώρα είμαστε 6-7 Μποφόρ και στο Πορτογαλί.
8: 5 με 6 τώρα εκεί, όταν στην περιοχή της φωτιάς, εκεί που είναι το βουνό και κατεβαίνει ο αέρας, προφανώς μπορεί να έχουμε και παραπάνω.
1: Ναι. Ή σε ανοιχτά σημεία παραθαλάσσια, ναι, φαντάζομαι και εκεί μπορεί
8: Κοιτάξτε,
1: να έχει.
8: Εκεί, όταν ο αέρας κατεβαίνει το βουνό, ενισχύεται σημαντικά. Αυτό έγινε και χθες, αυτό έγινε και το είδαμε και στο Ρέθυμνο, που είχαμε και εκεί πολύ ρηπές 120 χιλιόμετρα την ώρα. Να σας πω τώρα λοιπόν
1: ότι
8: πέφτουν και την Κυριακή δεν θα ενισχυθούν πάλι. Δηλαδή να φτάσουν στο 4 με 5 αύριο. Τώρα, όπως βλέπω βέβαια τις εικόνες από τους ανταποκριτές του Sky, είναι δύσκολη κατάσταση.
1: Πολύ, πολύ.
8: Ας είμαστε αισιόδοξοι.
1: Και με τον καπνό, κύριε Γιαννόπουλο, ο οποίος είδα ότι έχει φτάσει μέχρι και σε περιοχές της Αφρικής λόγω των ανέμων. Πάρα πολύ καπνός από ό,τι έκαψε στο πέρασμά της αυτή η μεγάλη.
8: Άρα να κρατήσουμε μια αισιοδοξία ότι τουλάχιστον οι άνεμοι δεν θα είναι τόσο αντίθετοι, ενώ τόσο ισχυροί. Όπως είναι τώρα, όπως ήταν χθες, που ήταν και χειρότερο λίγο χθες και την Πέμπτη. Άρα
1: το έχουμε αντιληφθεί από την επανενεργοποίηση των εναέριων μέσων αυτό, ότι κάπως καλύτερα πάνε τα πράγματα από πλευρά
8: σαν. Και θα πηγαίνουν καλύτερα να κρατήσουμε αυτήν την αισιόδοξη στάση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Να είστε καλά. Ακούμε τον Θεόδωρο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο, τι είπε μιλώντας εδώ στον Sky.
9: Η κλιματική αλλαγή υπάρχει, έχει δημιουργήσει πλέον ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ φιλικό για τη φωτιά. Αυτό είναι δεδομένο. Όπως δεδομένος ήταν και ο ισχυρός άνεμος που είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε αυτές τις ημέρες. Από εκεί και πέρα, το τι πρέπει να κάνουμε. Το θετικό είναι ότι πλέον η χώρα μας έχει τα εργαλεία να τα εφαρμόσουμε από την επόμενη μέρα.

0: Τώρα, σήμερα το πρωί μετέβη στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προφανώς για να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα. Μαζί μας ο Γιώργος Παπακοσταντίνου θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δύσκολο μεσημέρι για τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λάμβανε καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου εικόνα σε πραγματικό χρόνο από το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Επισκέφθηκε εκεί για να λάβει την επικαιροποιημένη εικόνα επιτόπου και από τα στελέχη του κέντρου αλλά και από τον ίδιο τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, ο οποίος ειρήστο εμπαρόδο προλίγου σε δήλωσή του απίφθινε ακόμη μία έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που λαμβάνουν στα κινητά τους μέσω των μηνυμάτων έγκαιρης προειδοποίησης, το γνωστό 112. Είναι σαφές ότι αυτά τα 24 ώρα είναι 24 ώρα συναγερμού συνολικού.
0: Βέβαια.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Κλιματολογικές συνθήκες, όλα αυτά ανεβάζουν και το επίπεδο της ανησυχίας, αλλά σε κάθε περίπτωση η στήριξη αυτή τη στιγμή, όλη η κατεύθυνση της στήριξης είναι προς την πλευρά των πυροσβεστικών δυνάμεων, όπου επιχειρούν μαζικά ανά την επικράτεια. Βέβαια αυτή τη στιγμή το πρώτο στο μέλημα είναι η Βιωτία. Εκεί είναι πραγματικά ένα μέτωπο, δεν ξέρω αν γνωρίζεις και εσύ το ανάγλυφο καθόλου της περιοχής.
0: Ναι, βέβαια. Έχω βρεθεί στο παρελθόν. Δεν θέλω να βρεθώ τώρα αφού θα σβήσουν οι φωτιές κάποια στιγμή, διότι φαντάζομαι θα είναι αποκαρδιωτική εικόνα και στο Πορτογερμενό και στη Βιωτία, Γιώργο μου.
1: Ναι, και θα είναι όντως αποκαρδιωτική. Όσοι έλκουν την καταγωγή τους από, από την περιοχή ή όσοι βρισκόμαστε εκεί λόγω των συντρόφων μας, γνωρίζουμε καλά ότι είναι μια πανέμορφη περιοχή με πολύ δύσκολο ανάγλυφο,
0: ναι, βέβαια,
1: και με ένα ιδιαίτερο σύστημα καιρικό, το οποίο μπορεί, ειδικά ο Άγιος Βασίλειος και ο Άγιος Νικόλαος έχουν το δικό τους θεό, όπως μου λέγανε.
0: Ναι. Το δικό τους μικροκλίμα που λένε οι επιστήμονες.
1: Το δικό τους μικροκλίμα, όπως θα το έλεγε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, και είναι αντικειμενικά πολύ δύσκολο. Δηλαδή, μίλησα και με ανθρώπους πριν έρθω εδώ πέρα. Τώρα μίλαγα με έναν άνθρωπο που είναι στην πυροσβεστική και είναι εκεί στις περιοχές.
0: Τι σου έλεγε?
1: Είναι μια μάχη πολύ δύσκολη και ο φόβος είναι πολύ αυξημένος. Από χθες δηλαδή. Όλο αυτό το κομμάτι του Αγίου Βασιλείου και του Αγίου Νικολάου είναι γεμάτο με εξοχικές παραθεριστικές κατοικίες. Ναι. Μικρά σπιτάκια τώρα, δεν μιλάμε για θηρία. Υπάρχουν βέβαια αντίστοιχα και μεγαλύτερα, αλλά είναι κόπη μια ζωή εκεί πέρα, κυριολεκτικά.
0: Αυτό τώρα πάντα κάνει πολύ δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής να προστατεύσει όλες αυτές τις περιουσίες, αφού πρώτα βεβαίως.
1: Με τις υποδομές, Πέτρο. Ναι. Εντάξει, οι υποδομές εκεί πέρα δεν είναι τέτοιες. Αν και αναφέρομαι στις οδικές υποδομές και σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία.
0: Ναι. Δεν υπάρχει προσβασιμότητα για τις επίγειες δυνάμεις. Και δεν υπάρχει και η βοήθεια από αέρος όλες αυτές τις ώρες λόγω των ανέμων, οπότε αυτή είναι μια εξίσωση πάρα πολύ δύσκολη.
1: Αυτό προέκυπτε και από τις εικόνες που μετέδιδε καθ' όλη τη διάρκεια της ροής του χθες ο Sky, δηλαδή μπορούσες να διαπιστώσεις από τον τρόπο που ήταν τοποθετημένα αυτά τα παλώμενα κόκκινα φωτάκια που αντιπροσώπευαν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, πόσο δύσκολο είναι να δημιουργήσουν αυτή την τελευταία ζώνη άμυνας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά.

0: Τώρα σας λέγαμε και στους τίτλους των ειδήσεων στην αρχή του δελτίου μας πως τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου διεξάγονται πλέον κανονικά. Βεβαίως καλό θα είναι πρώτα να επικοινωνήσετε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, με την εταιρεία με την οποία θα ταξιδέψετε ή με τα λιμεναρχεία. Μπορεί να υπάρξουν αλλαγές, τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Πάντως, λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα μας είπε ο κ. Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, φαίνεται πως ομαλά θα κινηθούν τα δρομολόγια, μιας και πέφτουν, θα κοπάσουν οι άνεμοι τις επόμενες ώρες και σήμερα και αύριο. Ακούμε τον κύριο Μπαλατσούκα. Τι είπε για την άρση του απαγορευτικού? Μας ενημέρωσε από νωρίς το πρωί πως υπάρχει μια τέτοια απόφαση.
1: Από χθες το απόγευμα εκτελεστήκαν κάποια δρομολόγια και από το λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου που υπήρχε ισχύ απαγορευτικό νωρίτερα. Σήμερα εκτελούνται κανονικά όλα τα δρομολόγια, ωστόσο υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις. Το επιβατικό κοινό έχει ενημερωθεί από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, αλλά εφόσον δεν έχουν κάποια ενημέρωση, τους παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθούν για τυχόν τροποποιήσεις.
0: Αφήνουμε για λίγο το μέτωπο των πυρκαγιών για να σταθούμε σε ένα θέμα που έχει πάρει πανευρωπαϊκές διαστάσεις. Αναφερόμαστε στη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν να διαχειρίζονται πρωτοφανούς μεγέθους μεταναστευτικές ροές. Μιλάμε για 60.000 μαροκινούς μετανάστες που έφτασαν τις προηγούμενες ημέρες σε μια πόλη η οποία νομίζω είναι ίδιου μεγέθους. Αυτό από μόνο του είναι κάτι το αδιανόητο, το ασύλληπτο, το πρωτοφανές και ως προς την καταγραφή των θυμάτων, των νεκρών, των ανθρώπων που πνίγηκαν σε μια προσπάθεια να φτάσουν στη Θέουτα της Ισπανίας. Είναι 57 νεκροί, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της ισπανικής κυβέρνησης. Το θέμα το παρακολουθεί ο Γιώργος Φελίδης από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων του ΣΚΑ. Είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα Πέτρο.
0: Καλό μήνα.
2: Οι 57 όντως είναι οι άνθρωποι που είτε ποδοπατήθηκαν είτε πνίγηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στο γηματοθράφστη που χωρίζει το Μαρόκο από τον Ισπανικό εδαφικό θύλακα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, από τις 60.000 που είναι το 70% του πληθυσμού της Θέουτα που πέρασαν μέσα σε Ισπανικό έδαφος, αυτή τη στιγμή έχουμε αναφορές ότι 48.000 μετανάστες έχουν γυρίσει οικειοθελώς στο Μαρόκο. Υπάρχουν και πλάνα βέβαια, εικόνες που δείχνουν εξαντλημένους μετανάστες, ναυαγούς, μεταφέρονται από τραυματιοφορείς πίσω στο μαροκινό έδαφος. Τώρα, έχει μια αξία να πούμε ότι αυτή η μεταναστευτική κρίση πυροδότησε αντίθεση ανάμεσα σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και την Ισπανία.
0: Ναι. Διότι έχουν... Σαν να απομονώνεται διπλωματικά η Ισπανία, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τους χειρισμούς της αυτό το θέμα, το μεταναστευτικό, ναι, από τον κύριο Πέντρο Σάντσες. Το λέω γιατί έχουν βγει απέναντί του σχεδόν οι πάντες.
2: Ναι. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών λέει ότι από σήμερα. Η Γαλλία είναι η μόνη που έδωσε ήδη βοήθεια, στέλνοντας 334 αστυνομικούς και χωροφύλακες στο Μαρόκο. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τους ελέγχους στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας. Στη Γερμανία, Ιταλία πιέζουν για να αρθούν οι κανονισμοί του Σέγγεν, δηλαδή η ελεύθερη διέλευση ανάμεσα στις χώρες του Σέγγεν. Και φυσικά έχουμε και το Λευκό Οίκο που άσκησε κριτική στη Μαδρίτη και μάλιστα είπε ότι το παράδειγμα, ο πρόεδρος Τραμπ στο έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο στο Camp David είπε ότι το παράδειγμα της Ισπανίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως προεκλογικό παράδειγμα στις ενδιάμεσες εκλογές. Δηλαδή ότι ο ίδιος έχει θωρακίσει τα νότια σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό, ενώ ο Ισπανός ο Πρωθυπουργός δεν τα κατάφερε. Τώρα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός πριν από μία ώρα περίπου έστειλε ανοιχτή επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν, την πρόεδρο της Κομισιόν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και στον πρωθυπουργό της Ισλανδίας, της χώρας δηλαδή που ασκεί την προεδρία στο Συμβουλίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατηγορώντας αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι ενήργησαν με βάση προκαταλήψεις, ψευδείς ειδήσεις, άγνοια ή πολιτικό συμφέρον, χαρακτηρίζοντας την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κατάσταση στη Θέουτα ως εγωιστική, πολιτική και παράνομη. Η Ιρλανδική Προεδρία με τη σειρά της έχει συγκαλέσει συνάντηση σήμερα, μάλλον θα γίνει με τηλεδιάσκεψη σκέψη των μονίμων αντιπροσώπων των κρατών μελών για την κρίση της Θεούτα στο πλαίσιο του μηχανισμού αντιμετώπισης πολιτικών κρίσεων, ενώ στη Δευτέρα θα συγκληθεί και η συνάντηση των πρεσβευτών στις Βρυξέλλες.
0: Στο ευρωπαϊκό επίκεντρο το μεταναστευτικό, αρκεί θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν έφυγε και ποτέ. Δηλαδή είναι από τα νούμερο ένα θέματα πανευρωπαϊκός εδώ και καιρό.
2: Η απόφαση της κυβέρνησης Σάντσες που
0: να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες.
2: Ναι, που πυροδότησε, θα λέγαμε, αυτό το κύμα.
0: Ναι, θεωρούν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ότι αυτό ήταν ένα νεύμα προς τους Μαροκινούς. Ελάτε, χωράτε όλοι.
2: Κάποια στιγμή θα νομιμοποιηθείτε κι εσείς.
0: Και η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, βεβαίως, ενδεχομένως λένε κάποιοι να έπαιξε το ρόλο της, απόφαση που επί της ουσίας κάποιον ο οποίος είναι στο πέρασμα από το Μαρόκο για την Ισπανία στη θάλασσα, θεωρούσε με απόφασή του το ανώτατο δικαστήριο ότι δεν έχει κανένα λόγο και κανένα επιχείρημα η Ισπανία να του απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα. Τώρα, κλείνοντας πολύ γρήγορα, Γιώργο, αν μπορείς, δύο κουβέντες για Μέση Ανατολή και Ουκρανία τη νεότερα. Έχουμε στα αυτά τα δύο πολύ μεγάλα μέτωπα,
2: λοιπόν,
0: που παραμένουν ανοιχτά.
2: Αναμένουμε πολύ δυνατά πλήγματα στο Ιράν. Αυτό απείλησε ξανά χθες ο Αμερικανός πρόεδρος στο έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο που συγκάλεσε, και μάλιστα αυτά τα πλήγματα, όπως είπε, θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά και κάποια στιγμή θα πούν οι Ιρανοί δεν μπορούμε άλλο να το αντέξουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του CBS, της Wall Street Journal, οι βομβαρδισμοί αυτοί που θα γίνουν, λέει, μέσα στο Σαββατοκύριακο, μπορεί να συμμετάσχει και να συμμετάσχουν και οι Ισραηλινές δυνάμεις στους βομβαρδισμούς
0: αυτούς. Στην Ουκρανία είχαμε πάλι επίθεση των Ρώσων.
2: Είχαμε επίθεση των Ρώσων με αποτέλεσμα τουλάχιστον 9 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους στο Κίεβο, 23 τραυματίες, ανάμεσά τους 4 παιδιά. Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ίσως κατά λάθος είναι και η πρεσβεία της Λιθουανίας στο Κίεβο, που υπέστη ζημιές από ρωσικό πύραυλο που έπεσε δίπλα στην περίφραξή της.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Σύνδεση με Βόνη για το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουν στο Μαρόκο οι μετανάστες. Αποφορτίζεται η κρίση στη Θέουτα. Παραμένει το ρήγμα στο Σέγγεν. Σεισμός 4,7 Ρίχτερ κοντά στην Νάπολη. Δεκάδες τραυματίες. Νύχτα τρόμου στο Κίεβο, 9 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις, ζημιές στην πρεσβεία της Λιθουανίας. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Η ένταση φαίνεται να αποφορτίζεται τις τελευταίες ώρες στη Θέουτα, αλλά με τεράστιο τίμημα. Τουλάχιστον 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να περάσουν στον Ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής και από εκεί στην Ευρώπη. Ανθρωπιστικές οργανώσεις εκτιμούν ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Τις τελευταίες 48 ώρες είχαν συρρεύσει στη Θέουτα σχεδόν 60.000 μετανάστες από το Μαρόκο. Στις Βρυξέλλες πάντως, ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάρκους Μπρούνερ, δηλώνει ότι στην Ευρώπη δεν κατάφερε να φτάσει ούτε ένας από αυτούς. Σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, που βρίσκεται στη Θέουτα, υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι μετανάστες έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο και η κατάσταση αρχίζει να ομαλοποιείται. Ωστόσο, η πολιτική συζήτηση παραμένει. Η Υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας, Μαρί Ραντάνεν, κατηγορεί ανοιχτά την Ισπανία ότι δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ένωσης ζητούν τα 22 από τα 27 κράτη-μέλη. Στη Γερμανία, ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ δηλώνει ότι τα γεγονότα στη Θέουτα τον αναγκάζουν να παρατείνει και μετά τον Σεπτέμβριο τους ελέγχους στα γερμανικά σύνορα. Ενώ η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, πραγματοποιεί την απειλή της να αναστείλει το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας με την Ισπανία, με την κυβέρνηση της Μαδρίτης να απαντά από την πλευρά της ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχονται πολύ περισσότεροι μετανάστες μέσω Ιταλίας. Νύχτα τρόμου πέρασε το Κίεβο. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε δεκάδες κτίρια, μεταξύ αυτών και η πρεσβεία της Λιθουανίας στο Κίεβο. Στη Ρωσία, η κρατική εταιρεία παραγωγής πυρηνικής ενέργειας Rosatom ανακοίνωσε ότι έχασε ένα πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα από ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν. Σύμφωνα με την εταιρεία πάντως, το πλοίο μετέφερε μόνο οικοδομικά υλικά και προμήθειες. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Στην αθλητική μας ενημέρωση για το τέλος με τον Δημήτρη Βάλσαμο. Γεια σου Δημήτρη,
4: καλώς ήρθατε. Γεια σου Πέτρα μου, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Υπάρχει ο στενάχωρος τραυματισμός του Παύλου Παντελίδη χθες σε ένα προπονητικό φιλικό του Παναθηναϊκού με την Καλυθέα, με το παιδί να τραυματίζεται και να μένει εκτός για 4 με 6 μήνες. Δηλαδή θα χάσει πολύ σημαντικό μέρος της σεζόν που είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει είδηση των τελευταίων ωρών ότι η Μονακό στο μπάσκετ μένει εκτός επαγγελματικών πρωταθλημάτων λόγω χρεών που είχε από πέρσι και δεν έγινε δεκτό το αίτημά της στην Επιτροπή Εφέσεων. Οπότε να δούμε πώς επηρεάζει. Θυμίζω ότι είναι εκτός Ευρωλίγκας.
0: Είναι στο Eurocup. Αλλά φαντάζομαι οδεύει και εκτός Eurocup μετά και από αυτή την εξέλιξη.
4: Θα δούμε. Ναι. Εντάξει, είναι ένα μέγεθος. Θα φανεί. Στη αλήθεια είναι τι γίνεται. Και είχαμε και την σημαντική επιτυχία των κοριτσιών μας. Στην καλλιτεχνική κολύμβη, σωστά, ναι. Μάλιστα. Με τις αδερφές Αλεξανδρή. Χρυσό μετάλλιο, ναι, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Τα κορίτσια αυτά που είναι από τον Βόλο μέχρι πρότινος αγωνίζονταν με τα χρώματα της Αυστρίας. Μεσούς τη σεζόν φέτος επέστρεψαν με τα ελληνικά χρώματα πλέον και διαγωνίζονται. Μάλιστα. Και κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο καλλιτεχνικό ντουέτο με μια καταπληκτική εμφάνιση.
5: Η ώρα στον Ερμή είναι 3. Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
5: Ερμής.
4: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
6: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξει. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι γέροι παιδιά στα μπαλκόνια. Ακούω μου

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
2: Ερμής.
1: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής. 91,8 στα FM.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερνής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Κοντά. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

ξεχνώ τρόπο από εσένα. Τώρα να απομακρυνθώ, να σε βγάλω από το μυαλό μου. Μέρα νύχτα προσπαθώ.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

ήταν οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ahí, pégale fuerte, venga.

0: σου για όπλα. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 22 χώρες ανάμεσά τους η Ελλάδα, με κοινή επιστολή προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητούν αυστηρότερη αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Στην επιστολή αυτή επικρίνουν τη Μαδρίτη πως η μαζική νομιμοποίηση μεταναστών λειτουργεί ως παράγοντα έλξης, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινών ελέγχων ή μέτρων που θα επηρεάσουν τη συμμετοχή της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές πρεσβείες στην Ιερουσαλήμ και σε άλλες πόλεις καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν τα ταξίδια στην περιοχή και να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν λόγω του ενδεχόμενου απρόβλεπτης κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκίφτο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κοπηλασίας κατέκτησαν η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε το πλήρωμα από τη Λευκορωσία και το χάλκινο η Λιθουανία. Για τον καιρό, υποχωρούν από αύριο οι θυελλώδεις άνεμοι που έπλυναν σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Επιστρέφει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας προφανώς από τα μέτωπα των πυρκαγιών, να δούμε πώς έχει κατάσταση τώρα. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας στάση στη Φωκίδα. Εννοείται πως θα έχουμε συνδέσεις με όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται σε όλες τις μεγάλες φωτιές που μένονται μέχρι και αυτήν την ώρα. Πρώτη μας στάση στη Φωκίδα. Εκεί βρίσκεται για λογαριασμό του Sky η Ελένη Παρασκευοπούλου. Έχει μετακινηθεί στην περιοχή Ευπάλιο. Στο Ευπάλιο κοντά υπάρχουν πάρα πολλοί οικισμοί οι οποίοι έχουν εκενωθεί και οι οποίοι απειλήθηκαν από αυτή τη φωτιά, η οποία πήρε γρήγορα σήμερα το μεσημέρι ανεξέλεκτες διαστάσεις. Ελένη Παρασκευοπούλου, μόνο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
1: Είμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο όπου έχουμε πίσω μας, κάτω από το χωριό Πευκάκι, ένα μέτωπο, το μεγάλο μέτωπο έχει σπάσει ουσιαστικά σε δύο και έχουμε ένα κομμάτι που βρίσκεται και καίει πίσω μας ακριβώς και ακόμη μία από το κλίμα. Λίγο εκεί που ξεκίνησε, θα λέγαμε, η πυρκαγιά στο σκάλο με Φωκίδας και ξεκίνησε και άρχισε να κατεβαίνει τα χωριά. Έχει περάσει η φωτιά μέσα από τα χωριά. Οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί ακόμη εδώ στην περιοχή. Τα εναέρια μέσα συνεχίζουν να πετούν για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην κατάσβεση πριν πέσει ο ήλιος, γιατί δεν έχουμε πολύ ακόμη χρόνο σε σχέση με τα εναέρια μέσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν ασταμάτητα και από εκεί και πέρα σημαντικό ρόλο έχουν παίξει και οι εθελοντές που βρίσκονται εδώ. Οι πολίτες κλήθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Είχαμε 5-112. Η ελληνική αστυνομία βρέθηκε σε όλα τα χωριά, πέρασε από όλα τα χωριά και μιλούσε στους πολίτες και προσπαθούσε να τους απομακρύνει πόρτα-πόρτα. Είδαμε να περνούν και να ξαναπερνούν γιατί ο κόσμος δεν ήθελε να φύγει. Βρεθήκαμε στην αρχή του ρεπορτάζ στην Μαγούλα, εκεί από όπου οι φλόγες θέργευσαν και κάπως έτσι αναγκάστηκε ο κόσμος να φύγει και να
2: και εδώ βλέπουμε τον χάρτη με τα πύρινα μέτωπα όπως αυτά διαμορφώνονται αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή στη Φωκίδα. Πευκάκι, Ευπάλιο, Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα. Έχει ηχήσει το 112 για τις συγκεκριμένες περιοχές.
1: Θα είναι μια νύχτα δύσκολη. Υπάρχει αγωνία γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο μέτωπο. Προσπαθούν από το μεσημέρι να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κατάσταση οι ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά είναι ακόμη κανείς δεν μπορεί να εφησυχάσει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα, ακούσαμε την Ελένη Παρασκευοπούλου από την Φωκίδα και την περιοχή Ευπάλαιο. Πάμε να ακούσουμε και το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Δουρουδή με τις πολύ δύσκολες στιγμές πραγματικά που έζησαν εκεί οι κάτοικοι της Φωκίδας και αυτών των οικισμών, των 5 οικισμών που εκενώθηκαν με εντολή της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας. Μιλάμε για μια φωτιά που έχει ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, προκαλέσει πολύ μεγάλες καταστροφές. Σπίτια έχουν καταστραφεί. Το ίδιο ισχύει και για αγροτικές καλλιέργειες και γενικότερα για τις περιουσίες εκεί των ανθρώπων. Η Μαρία Δουρουδή με το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να τα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
3: Ο ουρανός πάνω από τη Μαγούλα Φωκίδος σκοτίνιασε. Το 112 ήχησε για πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδος, ζητώντας από τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Κλίμα, Μαγούλα και Πηγή να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Ελικόπτερο της πυροσβεστικής μέσα σε αποπνικτικό καπνό πραγματοποιεί ρήψεις.
1: Ένα σπίτι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε λίγο λογικά θα παραδοθεί στις φλόγες. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Βρισκόμαστε λοιπόν στο χωριό Μαγούλα. Έχει περάσει ήδη η φωτιά, μου είπαν οι κάτοικοι από το χωριό Κλίμα. Και μιλάμε σίγουρα για καμένα σπίτια, μου μεταφέρουν οι πολίτες που γνωρίζουν καλά την περιοχή. Η φωτιά συνεχίζει, η ένταση των ανέμων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πραγματικά τα εναέρια μέσα δίνουν μια τεράστια μάχη για να μπορέσουν να περιορίσουν το μέτωπο.
3: Οι αρχές έχουν προχωρήσει στην εκένωση 5 κυσμών, ενώ ισχυρές επίγειες και εναέρειες δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθούν περαιτέρω.
1: Η φωτιά μας πλησιάζει πολύ επικίνδυνα πλέον. Σας δίνουμε, πρέπει να φύγουμε.
3: Η πύρινη λέλαπα δεν αφήνει τίποτα στο πέρασμά της.
1: Εδώ βλέπετε τη μία πλευρά του μετόπου και από εδώ και πέρα δεν μπορεί κανένας πλέον να περάσει. Είναι το επόμενο χωριό όπου και αυτό πλέον έχει παραδοθεί στις φλόγες. Ήρθανε πριν από λίγο εδώ αστυνομικοί και απομάκρυναν τους τελευταίους πολίτες που βρίσκονταν μέσα σε ένα σπίτι.
3: Η κάμερα καταγράφει μια συγκλονιστική εικόνα. Εθελοντής κάνει χαρακτηριστικές κινήσεις με τα χέρια του σε μια απέλπιδα προσπάθεια προκειμένου να βοηθήσει τον πιλότο του ελικοπτέρου μέσα στο θολό τοπίο να κάνει στοχευμένη ρήψη.
1: Οι πληροφορίες μας λένε ότι έχει περάσει μέσα από το χωριό Κλίμα και έχουμε κατοικίες οι οποίες έχουν παραδοθεί στη φλόγα. Έχω νέο 112 αυτή τη στιγμή. Μας καλούν να απομακρυνθούμε από το σημείο που βρισκόμαστε και εμείς εδώ στη Μαγούλα που βλέπετε μπροστά και να κινηθούμε προς το μοναστηράκι.
3: Η φωτιά έφτασε και στο χωριό Πευκάκι Φωκίδας.
1: Οι φλόγες έφτασαν στα πρώτα σπίτια, στις αυλές των πρώτων σπιτιών. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Βλέπετε επιχειρούν εδώ τα εναέρια μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά. Είδαμε ανθρώπους με κλαδιά στα χέρια να προσπαθούν σε μια μάχη που πραγματικά είναι άνηση, γιατί οι φλόγες έρχονται κατά πάνω τους.
4: Εκεί λοιπόν ήταν το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά και έχει επεκταθεί πάρα πολύ γρήγορα σε πολύ μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου φαίνεται να είναι η έναρξη του πύρινου μετόπου.
3: Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα, 15 οχήματα και από αέρος, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωρίδος.
0: Αυτό είναι το ένα μεγάλο μέτωπο το οποίο έχουμε κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Η φωτιά στην Φωκίδα σε μια ημιωρινή περιοχή με πολύ πυκνή βλάστηση και διάσπαρτες κατοικίες. Αυτό καθιστά και εξαιρετικά δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών αρχών. Θα δούμε στην πορεία και της νύχτας κατά πόσο εκεί είναι βελτιωμένη η εικόνα σύμφωνα με τα όσα θα μας μεταδίδει και η συνάδελφος Ελένη Παρασκευοπούλου, την οποία την ακούσατε στο ρεπορτάζ της Μαρίας Δουρουδή. Πάμε τώρα στην άλλη μεγάλη φωτιά. Το μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό από χθες, μιλάμε για μια φωτιά η οποία μένεται ανεξέλεκτη. Υπήρξε μεγάλη δυσκολία από πλευράς αέρος να συνδράμουν τα μέσα της πυροσβεστικής, τα εναέρια μέσα, τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα τα οποία έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα. Τις τελευταίες ώρες, από το απόγευμα και μετά δηλαδή, οι άνεμοι έχουν παρουσιάσει μια μικρή αλλά σημαντική ύφεση. Μιλάμε για ανέμους 3 το πολύ, 4 μποφόρ στην ευρύτερη περιοχή και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ έτσι ώστε με μια μεγαλύτερη συχνότητα τα εναέρια μέσα να πραγματοποιούν ρήψεις τόσο στην Αγία Παρασκευή όσο και στον Μύτικα. Η φωτιά Να έχετε υπόψη σας πως έφτασε μέχρι και την κορυφή του Κιθερώνα και άρχισε να κατεβαίνει προς την Βενίζα, περιοχή για την οποία εστάλει μήνυμα εκένωσης. Μήνυμα εκένωσης εστάλει και για άλλες 5 περιοχές, άλλες 4 περιοχές, τις περιοχές Αλεποχώρη, Ψάθα, Λούμπα και Ζάχουλη. Λόγω των βόρειων ανέμων, η κατεύθυνση της φωτιάς είναι νότια-νότιο-δυτικά προς αυτές τις παραλιακές περιοχές της Δυτικής Αττικής. Είναι 3 τα μέτωπα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από νωρίς το πρωί και με αυτά τα μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μια πολύ μεγάλη μάχη, έτσι ώστε να μπορέσουν να τις περιορίσουν. Θα δοθεί αυτή η μάχη βεβαίως και κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέσα από τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Βρίσκεται στην περιοχή.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τον Μάρκο Δήμης.
6: Μία πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, η οποία εκδηλώθηκε χθες στις 9 το πρωί στο Καλαμάκι Βιωτίας, έχει λάβει χαρακτηριστικά Mega Fire και όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, κατακαίει επί 35 ολόκληρες ώρες την Βιωτία και την Αττική. Η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη. Το έργο των πυροσβεστών είναι δύσκολο έως αδύνατο να την αντιμετωπίσουν. Ενώ οι ρήψεις νερού από αέρος που γίνονται κυρίως από ελικόπτερα Ericsson δεν επαρκούν προκειμένου να περιορίσουν, να μειώσουν το θερμικό φορτίο και την επέκταση της φωτιάς. Πριν από λίγη ώρα, ένα καναντέρ κατάφερε να κάνει μία ρήψη νερού. Δεν υπήρξε δεύτερη, διότι όπως καταλαβαίνετε, λόγω της χαμηλής ορατότητας την οποία αντιμετωπίζουν οι χειριστές των καναντέρ, οι πιλότοι των καναντέρ, δεν μπορούν να κατέβουν τόσο χαμηλά προκειμένου να κάνουν ρήψη νερού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, τα ελικόπτερα Augusta Bell και Ericsson επιχειρούν ως επιτοπλίστων στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, όπου και εξελίσσεται η πυρκαγιά. Σημειώνω ξανά πως έχει ζητηθεί εκένωση του Αλεποχώρη, την Ψάθα, τη Βενίζα, τη Λούμπα, τη Ζάχουλη, προκειμένου να πάνε προς τα Μέγαρα. Περισσότεροι από 400 πυροσβέστες αυτή την ώρα επιχειρούν συνολικά στην Αττικοβιωτία, με το κύριο βάρος των πυροσβεστών να έχει πέσει εδώ στο Πόρτο Γερμενό, καθώς όπως καταλαβαίνετε, εάν η φωτιά κινηθεί προς τη δεξιά μεριά της οθόνης σας, τότε θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, καθώς εκείνο ο οικισμός του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος έχει εγκαινωθεί από νωρίς το μεσημέρι, χρειάστηκε να απομακρυνθούν οι ηλικιωμένοι και νεαροί, προκειμένου να μην υπάρξει κανένα ζήτημα για την υγεία τους. Έχουν παραμείνει στο χωριό μερικά άτομα τα οποία βοηθούν τους πυροσβέστες και θα τους καθοδηγήσουν αν παραστεί ανάγκη, αν οι φλόγες φτάσουν στις αυλές. Αστυνομικοί πραγματοποιούν απομακρύνσεις πολιτών από τα σπίτια νωρίτερα κυρίως, αλλά και μέχρι αυτή τη στιγμή αστυνομικοί της άμεσης δράσης πραγματοποιούν περιπολίες προκειμένου να διαπιστώσουν εάν στα σπίτια υπάρχουν άτομα τα οποία χρειάζονται βοήθεια. Ηλικιωμένα άτομα με κοινωνικά προβλήματα, προκειμένου να καλέσουν ασθενοφόρο ή κάποιο όχημα, προκειμένου να φύγουν από την περιοχή. Η φωτιά αυτή, Μάρκο, για να είμαστε συγκεκριμένοι, δεν σβήνει σήμερα το βράδυ. Είναι δεδομένο με βάση την εικόνα που βλέπουμε. Υψηλό θερμικό φορτίο, πολύ καύσιμη ύλη, χαμηλή ορατότητα προκειμένου να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες και μια διασπορά της φωτιάς σε μήκος πολλών χιλιόμετρων κάνει αποτρεπτική την κατάσβεση ή έστω να μειωθεί το μέτωπό της. Οπότε καταλαβαίνετε πως θα πρέπει να ελπίζουμε πως αύριο θα έχουμε χαμηλότερη ένταση των ανέμων, καθώς σήμερα η ροπή των ανέμων έφτασε ακόμη και τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να καταφέρουν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν σε αυτό το περιβάλλον. Ελπίζουμε αύριο να είναι λίγο καλύτερα, γιατί και αύριο είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα και για την Αττική και για τη Βιωτία και για την Εύβοια, για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
2: Μιχάλη, μέχρι τι ώρα θα μπορούν να επιχειρούν τα ελικόπτερα μέσα σε αυτή την πυρηνική κόλαση?
6: Τα εναέρια μέσα, με γνώμονα τη χθεσινή εικόνα που έχουμε, μέχρι τις 20:40, μέχρι 20:43 και χθες, όταν καλύπταμε το ρεπορτάζ στην παραλία στο Πόρτο Γερμενό, 20:43 πρώτα λεπτά απομακρύνθηκε το τελευταίο. Έκανε τελευταία ρήψη και απομακρύνθηκε το ελικόπτερο Ericsson, διότι πλέον ήταν αργά, νύχτωνε και δεν έπρεπε ο χειριστής του πως έπρεπε να αποσυρθεί ξανά στη βάση του. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα ρήψης νερού από τα καναντέρ. Αν υπήρχε, σαφώς θα μιλούσαμε για μια διαφορετική εικόνα σήμερα και ενδεχομένως, Μάρκο, αν μπορούσαν από χθες να κάνουν ρήψη νερού τα καναντέρ, δεν θα είχαμε την μεταφορά, τη μετακίνηση της πυρκαγιάς από την Βιωτία στην Αττική.
0: Αυτή η επιχειρησιακός είναι και η μεγαλύτερη δυσκολία που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική αυτές τις δύο μέρες, κυρίες και κύριοι. Το γεγονός ότι τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς. Τα καναντέρ ακόμη τουλάχιστον έχουν ρηχτεί στη μάχη τις τελευταίες ώρες. τα ελικόπτερα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Θεζάρης, από την περιοχή του Πόρτο Γερμανού. Τώρα, πάμε στον Άγιο Νεκτάριο. Σας λέμε εδώ και ώρες πως ουσιαστικά τρεις συνοικισμοί που απειλούνται άμεσα από τη φωτιά αυτή είναι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Στον οικισμό Αγίος Νεκτάριος, στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου, βρίσκεται η Βάσια Γκανάρα. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο στον Μάρκο Δήμιζη.
7: Η ώρα είναι 8 παρα 10, Μάρκο, και το τελευταίο τέταρτο έχουμε ασταμάτητες κινητοποιήσεις από τα ελικόπτερα. Πραγματικά δεν σταματούν να περνούν πάνω από τα κεφάλια μας για να ανεφοδιαστούν. Βλέπετε ξανά τα δύο ελικόπτερα Έριξον. Το ένα είναι μπροστά στις οθόνες σας, το άλλο είναι ακριβώς από πίσω μου. Δύο δεξαμενές ακριβώς στην είσοδο του Αγίου Νεκταρίου και τα δύο ελικόπτερα δίνουν μια τιτάνια μάχη για να περιοριστεί το μέτωπο. Βλέπετε πόσο χαμηλά κατεβαίνουν για ακόμη μια φορά οι πιλότοι των ελικοπτέρων. Το είπαμε και νωρίτερα, είναι τα μόνα ελικόπτερα που μπορούν να ανεφοδιαστούν με αυτόν τον τρόπο. Ταυτόχρονα όμως να σας πω ότι πριν από λίγο είδαμε και Καναντέρ στον Αττικό ουρανό. Με αισιοδοξία επιτέλους μπορούμε να μιλάμε για τον Άγιο Νεκτάριο. Μας μεταφέρουν οι πυροσβέστες ότι έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν κινδυνεύουν οι κατοικίες. Μιλάμε για τον πιο πυκνοκατοικημένο, την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή εδώ στο Πόρτο Γερμενό. Αυτή τη στιγμή το μέτωπο, όπως βλέπετε, αγγίζει την κορυφογραμμή. Έχει περάσει προς τις περιοχές Ψάθα και Αλεποχωρή, οι οποίες πριν από λίγο εκενώθηκαν. Και το βουνό το οποίο ακριβώς βλέπετε μπροστά σας λέγεται Όρος Πατέρα. Είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή φλέγεται. Εκεί λοιπόν σπέβδουν συνεχώς τα ελικόπτερα, τρία ελικόπτερα αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας, προσπαθούν να περιορίσουν την φωτιά. Ωστόσο, επειδή μιλάμε και αναφερόμαστε σε όλα τα μέτωπα, θέλω να βοηθήσω λίγο και την συνάδελφο στην Φωκίδα, καθώς έχουμε ενημέρωση από την πυροσβεστική.
2: Ναι.
7: Να πούμε, θα σας τη διαβάσω αναλυτικά. Για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Σκαλώματος, στην περιοχή καλύπτουν τρία ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ, ενώ αναλόγως στις εξέλιξεις του συμβάντων και των αναγκών που προκύπτουν, θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνάμεων. Στο πλαίσιο όμως των προληπτικών απομακρύνσεων και για λόγους ασφαλείας, δύο άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, ένα από την περιοχή Πευκάκη και ένα από το Ευπάλιο, έχουν διακομιστεί στο κέντρο υγείας Νασπάκτου, ωστόσο είναι καλά στην υγεία τους. Εδώ στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό έχουμε τρία ασθενοφόρα οχήματα σε ετοιμότητα. Mm-hmm. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που λάβαμε πριν από λίγο από το ΕΚΑΒ και βλέπετε ξανά τις κινητοποιήσεις των ελικοπτέρων. Είμαστε, επαναλαμβάνω, στην είσοδο του Αγίου Νεκταρίου, εδώ που έχει συστηθεί ένας επιχειρησιακός συντονισμός. Έχουν απομακρυνθεί οι περισσότεροι κάτοικοι. Ελάχιστοι βρίσκονται εδώ. Έχουν μεταφέρει και προμήθειες για να βοηθήσουν τους εθελοντές, να βοηθήσουν τους πυροσβέστες που δεν έχουν σταματήσει να επιχειρούν όλες αυτές τις ώρες. Τους τροφοδοτούν με νερά, με σειρά τροφή. Και να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο και για την ψυχραιμία των ανθρώπων που παρακολουθούν όλο αυτό το βουνό, τα σπίτια τους, όλη αυτή την περιοχή. Δύο μέρες τώρα, για δεύτερο 24ωρο, να φλέγεται. Βλέπετε ξανά το ελικόπτερο Έριξον, μπαίνει ξανά, κατεβαίνει προς την δεξαμενή, εφοδιάζεται. Έχουμε πολύ ισχυρές ρηπές ανέμων, είμαστε σίγουρα στα 7 με 8 μποφόρ, ενώ έχουμε και πολύ στάχτη την τελευταία ώρα που μας δυσκολεύει και εμάς τους ίδιους να μεταφέρουμε τις εικόνες. Πάρα πολύ αέρα και πολύ στάχτη από το μέτωπο της πυρκαγιάς που συνεχίζει να καίει ανεξέλεκτο και ακριβώς από πάνω μας, αν μπορέσει να το δείξει ο Βασίλης, βλέπουμε και το Καναντέρ, το οποίο δεν πραγματοποιεί ρήξεις, τουλάχιστον όση ώρα βρίσκομαι εγώ εδώ, αλλά περί πολύ. Δεν ξέρω πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση στη θάλασσα. Επαναλαμβάνουμε ότι τα Καναντέρ δεν μπορούν να πετάξουν σε τόσο χαμηλό ύψος, να εφοδιαστούν από τις δεξαμενές, γι' αυτό και βλέπουμε τα Έριξον να κάνουν ξανά και ξανά επιχειρήσεις. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα από την είσοδο του Αγίου Νεκταρίου.
2: Έχουν μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας στα ελικόπτερα. Βάσκια, βεβαίως, να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Είδαμε τους πιλότους με χειρουργικές κινήσεις να κάνουν ανεφοδιασμό από τη δεξαμενή.
7: Ιδού στο βουνό.
2: Ναι, ιδού και άλλο ελικόπτερο
7: ξανά
2: να επιχειρεί. Ακριβώς.
7: Κάνουν πολλές προσπάθειες τα ελικόπτερα, αλλά οι φλόγες ξανά δυναμώνουν και πάλι. Και έχουμε περίπου μία ώρα για να σταματήσουν οι ρήψεις των εναέριων μέσων. Ελπίζουμε μέσα σε αυτή τη μία ώρα να δούμε την εικόνα επιτέλους να βελτιώνεται και κάπως να νιώσουμε και εμείς λίγο μία αισιοδοξία. Πάντως φαίνονται ξανά φλόγες στο όρος Πατέρα προς την περιοχή Ψάθα και Αλεποχώρη, οι οποίες επαναλαμβάνω έχουν εγκαινωθεί.
0: Μάλιστα, ήταν η Βάσια Κανάρα από την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Ο Κυθερώνας και το όρος Πατέρα καίγονται, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες δύο μέρες και θα είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους όλων αυτών των οικισμών που έχουν εκενωθεί τις τελευταίες ώρες. Θα πάμε σε ένα παρακείμενο οικισμό, θα μείνουμε στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Πάμε στο Κρύο Πηγάδι. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος είναι εκεί, θα μας δώσει τη δική του εικόνα.
8: Θα σας μεταφέρουμε εμείς την εικόνα από το Κρύο Πηγάδι, Μάρκο, εδώ που μένεται η πυρκαγιά, η οποία απειλεί άμεσα τόσο τον οικισμό εδώ στο Κρύο Πηγάδι, όσο και τον Άγιο Νεκτάριο. Βλέπουμε ακόμα μια ρήψη από ελικόπτερο εδώ στην περιοχή. Συνεχίζονται οι ρήψεις μέχρι και αυτήν την ώρα, προκειμένου να ανακοπεί αυτό το γιγαντιαίο μέτωπο φωτιάς. Όμως δεν φαίνεται να ανακόπτεται σε καμία περίπτωση τις τελευταίες ώρες. Συνεχίζει να μένεται και να κινείται απειλητικά προς τους οικισμούς. Το δεύτερο μέτωπο από εδώ που παρακολουθούμε κινείται προς την Βενίζα, τον οικισμό που βρίσκεται ακριβώς πίσω από την κορυφογραμμή, τον πρώτο οικισμό πάνω από το Αλεποχώρη και την Ψάθα. Είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Επιχειρούν αυτή την ώρα μόνο ένα αέρια μέσα στην περιοχή, Μάρκο. Επήγειες δυνάμεις τώρα κατευθύνονται προς τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής αλλά και την Βενίζα, προκειμένου εκεί να αναδιοργανωθούν και εκεί να στήσουν ένα νέο τείχος προστασίας για να μην φτάσει η φωτιά στον οικισμό. Ένας οικισμός που βρίσκεται μέσα στο βουνό, είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμος με οχήματα. Γύρω του έχει αυτό το πευκόφυτο δάσος που παρακολουθούμε και όπως αντιλαμβάνεστε, αν η φωτιά κατευθυνθεί από εκεί, τα πράγματα θα είναι πολύ επικίνδυνα για τον οικισμό της Βενίζας και στη συνέχεια για τους οικισμούς της Ψάθας και του Αλεποχωρίου που βρίσκονται πιο παραλιακά. Εδώ όμως παραμένει ο κίνδυνος και για το Κρύο Πηγάδι και για τον Άγιο Νεκτάριο. Δυστυχώς οι άνεμοι, παρότι έχουν κοπάσει, δεν αλλάζουν καθόλου την φορά της φωτιάς, Μάρκο. Συνεχίζει να κατευθύνει αυτήν την πύρινη λέλαπα προς τους οικισμούς. Οικισμοί οι οποίοι απειλούνται άμεσα. Ευτυχώς οι πάντες έχουν εκενώσει την περιοχή. Σε αυτούς τους δύο οικισμούς βρίσκονται μόνο πυροσβεστικές δυνάμεις, δυνάμεις της αστυνομίας και εθελοντές που θα συνδράμουν τους πυροσβέστες εάν και αυτό χρειαστεί. Η φωτιά όμως συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Βλέπουμε συνεχώς τις φλόγες να ξεπηδούν μέσα από το δάσος. Παρά τις προσπάθειες των ελικοπτέρων, τις συνεχείς προσπάθειες των πιλότων των ελικοπτέρων να πετούν όσο πιο χαμηλά γίνεται για να κάνουν αυτές τις στοχευμένες ρήψεις εδώ στην περιοχή και να ανακόψουν αυτό το τεράστιο μέτωπο. Δυστυχώς όμως αυτές οι προσπάθειες των πιλότων των ελικοπτέρων δεν είναι δυνατές για να ανακόψουν αυτό το μέτωπο. Είναι και τέτοια η μορφολογία του εδάφους που βοηθά την φωτιά να επεκτείνεται όλο και περισσότερο, να έχει επεκταθεί σε ένα μήκος πολλών χιλιομέτρων και να έχει σχηματίσει αυτό το πύρονο δαχτυλίδι γύρω από τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου και του Κρύου Πηγαδιού εδώ που και βρισκόμαστε. Οι οικισμοί αυτοί έχουν εκενωθεί και τώρα το ενδιαφέρον της πυροσβεστικής, το ενδιαφέρον των πυροσβεστικών αρχών απασχολεί το δεύτερο μέτωπο, το δεύτερο μεγάλο μέτωπο που κινείται προς την Βενίζα. Και τώρα δεν μπορώ να καταλάβω αν γίνεται αντιληπτό και από εσάς πόσο έχει φουντώσει αυτό το δεύτερο μέτωπο και αυτό που κατευθύνεται προς την περιοχή της Βενίζας απειλεί άμεσα αυτούς τους οικισμούς. Πυκνός μαύρος καπνός αναδύεται μέσα από την κορυφογραμμή. Εκεί προσπάθησαν να επιχειρήσουν και κάποια ελικόπτερα όπως επιχειρούσαν και εδώ. Όμως πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ η περιοχή είναι πευκόφυτη, υπάρχει πλούσια βλάστηση και φυσικά και μέσα στο δάσος υπάρχει πολύ καύσιμη ύλη που βοηθά την φωτιά να επεκτείνεται όλο και περισσότερο. Εδώ στην περιοχή έχουν βρεθεί περισσότεροι από 400 πυροσβέστες οι οποίοι βρίσκονται σε επιφυλακή για να επέμβουν όπου χρειαστεί σε μέτωπα που ενδεχομένως να χρειαστεί, δεν μπορούν αυτή την ώρα να επιχειρήσουν μέσα στο δάσος. Αυτό το κάνουν τα εναέρια μέσα, Μάρκο.
0: Ακούσαμε και τον Βαγγέλη Κοκολάκο από το Κρυοπηγάδι, από την ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Πάμε σε διαφημίσεις. Είναι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είναι πολύ σύντομο και θα επιστρέψουμε εντός λίγων δευτερολέπτων για να ακούσουμε και άλλες ανταποκρίσεις συναδέλφων που βρίσκονται στα σημεία τόσο του Πόρτο Γερμενού όσο και άλλων περιοχών όπου έχουμε ακόμη και αυτή την ώρα πολύ μεγάλες φωτιές.
5: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
9: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.

0: μετώπου είναι προς τα εκεί, προς το παραλιακό μέτωπο της Δυτικής Αττικής, προς Ψάθα και Αλεποχώρη. Για το λόγο αυτό άλλωστε έχουν σταλεί εδώ και ώρα μηνύματα εκένωσης από το 112 αυτών των οικισμών. Γιώργος Πρωτοψάλτης πριν από λίγο στον Sky από την Ψάθα.
1: Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, βέβαια, να τονίσουμε ότι από το βράδυ υπήρχε απομάκρυνση αρχικά κατοίκων προς το Αλεποχώρι όταν ήταν δύσκολες οι συνθήκες. Ξανά λοιπόν είχε σε 6 το 112 και αφορούσε και εδώ το σημείο που βρισκόμαστε. Εμείς είμαστε στην παραλία, στην Ψάθα, και είναι ένα κομμάτι το οποίο απειλείται από δύο διαφορετικά σημεία. Το ένα βρίσκεται πίσω μου, είναι περιοχή Μύτικας, και είναι ένα τμήμα που ουσιαστικά βρίσκεται μπροστά από το Πόρτο Γερμενό. Από την κορυφογραμμή βλέπουμε εδώ και αρκετά λεπτά να εμφανίζονται εστίες φωτιάς, να κατεβαίνουν λοιπόν σιγά σιγά το συγκεκριμένο μέτωπο και να πλησιάζει. Είναι η μία πλευρά της φωτιάς. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουμε δει και αρκετές ρήψεις από τα ελικόπτερα τύπου Μπέλτα, οποία επιχειρούν στο κομμάτι, στο τμήμα που βρισκόμαστε, και κάνουν υδροληψίες δίπλα μας από την παραλία της Ψάθας. Το δεύτερο κομμάτι που θα δείτε τώρα είναι ουσιαστικά στην άλλη πλευρά, πάνω ακριβώς από τον οικισμό, και εκεί βλέπουμε σταδιακά να ξεπροβάλλουν κάποιες εστίες φωτιάς. Έρχεται λοιπόν από δύο σημεία ουσιαστικά η φωτιά και περικυκλώνει τον οικισμό, και μάλιστα όπως μπορούμε να δούμε μέσα σε αυτό το μεγάλο όγκο πρασίνου υπάρχουν και κατοικίες οι οποίες ακουμπάνε με αυτή την καύσιμη ύλη. Είναι λοιπόν μια πολύ επικίνδυνη συνθήκη, γι' αυτό και κρίθηκε σκόπιμο να εκενωθεί το συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει μέχρι και αυτή την ώρα υπάρχουν περιπολικά, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί έτσι ώστε τα τελευταία άτομα να φύγουν από το σημείο. Να τονίσουμε ότι και πίσω μας, σε όλο τον παραλιακό δρόμο στο Αλεποχώρι, υπάρχει αντίστοιχη εκένωση προς Μέγαρα. Από τη μία αφορά τον κίνδυνο που υπάρχει με την φωτιά να μένεται, από την άλλη να τονίσουμε ότι είναι και ένα σημείο όπου υπάρχουν και επιχειρούν και άτομα από τις ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχει συνδρομή από το στρατό με προωθητές γεών, οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην Ψάθα, αλλά και με μια ομάδα δευκαλείων και κάποια οχήματα τα οποία συνδράμει ο στρατός και για τις εκενώσεις, και βρίσκονται σε αυτό το μέτωπο μεταξύ Αλεποχωρίου και Ψάθας. Είναι μια δύσκολη συνθήκη, γιατί αυτή την ώρα, ναι, μεν φαίνεται σε απόσταση η φωτιά, Μάρκο, οι φλόγες και αυτές οι εστίες φωτιάς και καπνί. Όμως είδαμε και χθες ότι αντίστοιχη ήταν η εικόνα πάνω από το Πόρτο Γερμενό, και μέσα στη νύχτα, με τις δύσκολες συνθήκες, πολύ γρήγορα λοιπόν φαίνεται ότι απειλήθηκε όλο το παραλιακό μέτωπο. Φαίνεται λοιπόν ότι και εδώ υπάρχει μια κινητοποίηση και μια ανησυχία όσον αφορά την Ψάθα.
0: Ας ελπίσουμε η νύχτα, η απόψινή, να μην είναι τόσο δύσκολη όσο η χθεσινή. Χθες πραγματικά μιλάμε για πολύ δύσκολες στιγμές τις οποίες έζησαν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής, οι κάτοικοι αυτών των περιοχών από τις οποίες πέρασε η μεγάλη αυτή η πυρκαγιά. Πάμε να ακούσουμε το χρονικό της φωτιάς στη Δυτική Αττική και τι έγινε χθες το βράδυ. Είναι το ρεπορτάζ το οποίο το έχει ετοιμάσει η Μαρία Δουρουδή.
2: Δεν μπορώ να εξηγήσω με λόγια τι έχει συμβεί. Καταστροφή. Πολιτική καταστροφή.
3: Εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό. Ανησυμάχη με τις φλόγες. Η φωτιά πέρασε στον οικισμό. Ξημερώνοντας η πρώτη μέρα του Αυγούστου, το Πόρτο Γερμενό συνεχίζει να δοκιμάζεται. Παράζα από το 112, εκενώσει σε Πόρτο Γερμενό και Ψάθα, ανυπολόγιστη καταστροφή.
4: Εφιαλτικό μέτωπο, μια πύρινη λέλαπα η οποία κατακαίει, καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά της. Νωρίτερα βρισκόμασταν περίπου 500 μέτρα μακριά, η φωτιά κύκλωσε τόσο εμάς όσο και τις πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες επιχειρούσαν. Από νωρίς το πρωί σας δείχναμε το πόσο δύσκολο ήταν να επιχειρούν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δυστυχώς, στο εφιαλτικό σενάριο, η φωτιά να κατευθύνει, οι άνεμοι να κατευθύνουν την φωτιά προς το δάσος επιβεβαιώθηκε. Και τώρα βλέπετε αυτή την εφιαλτική εικόνα με την φωτιά να καίει ένα καταπράσινο δάσος, ένα σημείο στο οποίο δεν μπορούν να επιχειρήσουν σε καμία περίπτωση οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες πλέον έχουν οπισθοχωρήσει.
3: Με το πρώτο φως της μέρας φάνηκε το καταστροφικό έργο της φωτιάς.
1: Μια εφιαλτική νύχτα, η οποία δυστυχώς εκτελήχθηκε εδώ γύρω από το Πόρτο Γερμενό, με το πύρινο μέτωπο να συνεχίζει να μένεται μέχρι και αυτή την ώρα. Εμείς σας μεταφέρουμε εικόνα από τη μία πλευρά της φωτιάς στο Κιθερώνα, όπου συνεχίζει να καίει. Το κομμάτι το οποίο σας δείχνουμε κατευθύνεται προς Ψάθα και Αλεποχώρη. Να τονίσουμε ότι νωρίτερα η περιοχή στην Ψάθα είχε εκενωθεί, με τον κόσμο να μετακινείται προς το Αλεποχώρη.
5: Οι δυνάμεις που είναι στο πεδίο θα συνεχίζουν να επιχειρούν. Αυτό που προτεύει είναι ο κόσμος που

0: υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή να απομακρυνθεί. Οι προτεραιότητες που δίνονται σε περιουσίες θα συνεχίσει να δίνονται αυτή η προτεραιότητα από τις επίγειες και τις εναέριες δυνάμεις.
1: Το Παρθένο δάσος έχει πολύ καύσιμη ύλη εδώ να κάψει. Είναι πολύ δύσκολο να περιοριστεί αυτή τη στιγμή λόγω και των ισχυρών ανέμων.
2: Ένα πυροσβεστικό όχημα παραδόθηκε στις φλόγες.
1: Είναι επάνω στην επαρχιακή οδό η Νόης Πόρτο Γερμενού. Είναι ένα τοπίο δυστοπικό.
3: Το φως της ημέρας έχει φέρει στην επιφάνεια όλο το μέγεθος της καταστροφής. Σπίτια έχουν καταστραφεί, άλλα έχουν υποστεί ζημιές. Ενώ όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, αυτή τη στιγμή μένεται η φωτιά σε Παρθένο δάσος.
1: Είστε εδώ κάτοικος?
4: Μόνιμος. Το σπίτι μου είναι αυτό εδώ από κάτω.
1: Αυτό που έχει καεί.
4: Έχει αυτό που έχει καεί. Να ξέρετε ένα πράγμα. Το κάψανε το πορτογερμενό.
2: Όσο περνάει η ώρα, η φωτιά αποκτά όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις.
3: Έχουν καεί ήδη τρία σπίτια και υπάρχει φόβος και για περισσότερα. Υπάρχουν εδώ στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής, δεν έχουν σταματήσει να επιχειρούν. Ενώ όπως επισημάναμε και πριν από λίγο, έχουν ξεκινήσει οι ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας.
1: Δείτε εδώ, ενώ δεν υπήρχε φωτιά, λόγω του ότι υπήρχαν ακαθάριστα και μπάζα μέσα σε αυτό το οικόπεδο, έγινε κλείδωση. Πετάχτηκε στο απέναντι σπίτι και αυτή τη... Βλέπετε τον πρόεδρο, τώρα είναι ο πρόεδρος εδώ, ο οποίος προσπαθεί να μπει μέσα στο σπίτι. Να προσπαθεί να μπει, να περιορίσει τη φωτιά όσο γίνεται.
5: Με σοβαρό πρόβλημα στο Πόρτο Γερμενό. Έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, καήκαν ελαιώνες, καήκαν σπίτια, καήκαν περιουσίες. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα η φωτιά φεύγει από το Πόρτο Γερμενό και πηγαίνει προς Βίλια.
2: Κάτοικοι και θελοντές δεν έκλεισαν μάτι όλη τη νύχτα καθώς είχαν την αγωνία για τις περιουσίες τους.
1: Σε ήταν οι ώρες αυτές?
6: Δραματικές. Είχε λίγο τρέξιμο, λίγο άγχος, βλέπαμε τις φλόγες.
7: Δεν ήταν τόσο απλό το να πάρουμε την απόφαση να μείνουμε. Αλλά ανά πάσα στιγμή είχαμε το μυαλό μας, είχαμε βάλει και τη βάρκα για να φύγουμε εμπλό.
8: Δεν εγκατέλειψε κάτι, δεν καλά, πάντα γίνεται
9: αυτό. Με λάστιγκα, με νερό, με πάντα.
8: Προσπάθησαν να σώσουν την περιουσία τους οι άνθρωποι και είναι εκεί. Τέλος, καλό, όλα καλά φυσικά. Εντάξει, δεν συνέβη κάτι, αλλά πάμε να τους συνδράμουμε όσο μπορούμε.
2: Η εικόνα είναι δυστοπική και απογοητευτική. Όπου φτάνει το μάτι, αντικρίζει μόνο την καταστροφή.
3: Άνεμοι που πνέουν αυτή τη στιγμή εδώ στην περιοχή είναι περίπου 6 με 7 μποφόρ. Όπως μάθαμε, αυτό καταλαβαίνουμε ότι δυσχεραίνει πάρα πολύ εδώ το έργο των πυροσβεστών. Κάνει συνεχώς τις εστίες να ξεπηδούν η μία μετά την άλλη. Μεταφέρονται οι κάφτρες από τη μία πλευρά στο δρόμο στην άλλη.
1: Είμαστε μέσα στην αυλή του σπιτιού, που είναι μια τεράστια έκταση με πράσινο, εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε ακριβώς απέναντι από το προσήλαιο, από το σημείο που ήμασταν πριν. Και αν δείτε και παραπάνω από το δέντρο που καίει, συνεχίζει να καίει αυτή τη στιγμή και έχουν καεί όλα.
10: Δυστυχώς σήμερα είναι ακόμα χειρότερη μέρα από τη χθεσινή. Έχουμε ακραία επικινδυνότητα.
1: Εδώ βλέπουμε μία στάνη, η οποία έχει τυλιχθεί στις φλόγες, έχει καεί ολοσχερός.
2: Η εικόνα παραμένει ρευστή και εξαιρετικά δύσκολη, με τις δυνάμεις να συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη και τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους, την ώρα που το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να απειλεί την ευρύτερη περιοχή.
11: Αυτά από τη χθεσινή νύχτα στο Πόρτο Γερμενό, που ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα. Πάμε στην Πελοπόννησο. Και η Πελοπόννησος έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες φωτιές, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ώρες. Είναι η φωτιά στην Αιγιάλια, στην οποία βρίσκεται ο Χρήστος Στρατουλάκος. Μας δίνει εδώ και αρκετές ώρες από το μεσημέρι την εξέλιξη της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Θα τον ακούσουμε ευθύς αμέσως. Θα ακούσετε βέβαια στον Χρήστο Στρατουλάκο να μας δίνει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες του αναφορικά και με μία άλλη φωτιά, η οποία φαίνεται πως έχει περιοριστεί, έχει οριοθετηθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο Κουνουπέλι Ηλίας. Υπήρξε ανησυχία και για το περίφημο δάσος της Τροφιλιάς, μοναδικής οικολογικής και αισθητικής αξίας το δάσος αυτό. Φαίνεται πως όποιος κίνδυνος και για το δάσος και για την ευρύτερη περιοχή τον έχουμε αποφύγει. Χρήστος Στρατουλάκος πριν από λίγο στον Sky.
12: Η φωτιά στο Κουνουπέλι Ηλίας ήταν στις παρυφές του προστατευόμενου δάσους της Στροφιλιάς και καταλαβαίνεις ότι αυτό σήμανε συναγερμό στο πυροσβεστικό σώμα και στην πολιτική προστασία. Με τις υπάρχουσες διαθέσιμες δυνάμεις πήγαν πυροσβέστες από την Ηλία και από την Δυτική Αχαΐα, αλλά και εθελοντές πυροσβέστες προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Ευτυχώς, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγη ώρα, το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και και το έργο κατάσβεσης συνεχίζεται. Ωστόσο, Μάρκο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, υπάρχει έρευνα από την αρμόδια υπηρεσία τη Διεύθυνση Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς υπάρχουν στοιχεία ότι πίσω από αυτήν την φωτιά, στο προστατευόμενο από διεθνείς συνθήκες δάσους τροφιάς, υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας. Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Συνεχίζεται οι καταθέσεις που λαμβάνουν τα κλιμάκια του τμήματος από την Πάτρα. Επαναλαμβάνω όμως, οι ενδείξεις που έχουν κάνουν λόγο για εμπρισμό πίσω από την φωτιά στο προστατευόμενο δάσος της Στροφιλιάς.
13: Το κρατάμε και αυτό, καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις εμπρισμού. Πώς εξελίσσεται, Χρήστο, το πυρηνό μέτωπο στην Αιγιάλια?
12: Όπως το μπορέσεις να δεις, Μάρκο, με τη βοήθεια του Βασίλη του Δάρμα, είναι σε εξέλιξη προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, κυρίως τώρα με τα εναέρια μέσα. Μετά από 27-28 ώρες η φωτιά αυτή, μπορούμε να πούμε ότι έχει περιοριστεί αρκετά. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η ρήψη νερού από το air tractor ήταν σε κομμάτι το οποίο δεν έχει καεί, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν και τυχόν αναζωπηρώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας που ενδεχομένως υπάρξουν. Να ευχηθούμε ότι δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Έχει περιοριστεί αρκετά το μέτωπο που βλέπαμε και νωρίτερα και μεταδίδαμε εδώ από το συγκεκριμένο σημείο. Ο σκοπός και ο στόχος τους ήταν να μην περάσει η φωτιά τον ποταμό που βρισκόμαστε εδώ και κατευθυνθεί προς τα όρια του Δήμου της Πάτρας και απειληθούν και χωριά του Δήμου της Πάτρας. Φαίνεται ότι ο στόχος αυτός του πυροσβεστικού σώματος έχει επιτευχθεί. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα τις τελευταίες ώρες και βλέπουμε και τις τελευταίες ρήψεις νερού, καθώς, όπως έλεγε και ο Μιχάλης νωρίτερα, γύρω στις 9 παρα 20 με 9 παρα 4 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με τα εναέρια μέσα, τουλάχιστον για απόψε το βράδυ. Να ευχηθούμε ότι αύριο δεν θα χρειαστεί να υπάρχουν εναέρια μέσα, δεν θα υπάρχει δηλαδή μέτωπο και θα μιλάμε για μια πολύ καλύτερη εικόνα. Υπάρχουν ζημιές από την συγκεκριμένη πυρκαγιά εδώ στην περιοχή. Ένα εξοχικό σπίτι κάηκε, έχουν καεί εκτάσεις αγροτικές και αποθήκες αγροτικές, με τους αγρότες να είναι σε απόγνωση, όπως καταλαβαίνεις. Ενώ να σου πω, Μάρκο, ότι ήταν πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή για το πυροσβεστικό σώμα στη Δυτική Ελλάδα. Υπήρχε και μια φωτιά στην Αμφιλοχία. Εκεί, παρότι αρχικά είχε φανεί ότι είχε αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο, υπήρξε μια αναζωπήρωση με αποτέλεσμα η φωτιά να πλησιάσει κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, ευτυχώς μπόρεσαν και εκεί οι πυροσβέστες, παρά την δυσκολία λόγω των ανέμων, και εκεί είχε δυνατούς ανέμους, μπόρεσαν και την αντιμετώπισαν. Να ευχηθούμε ότι από αύριο θα είναι μια διαφορετική ημέρα, καθώς σίγουρα τις τελευταίες 48 ώρες η Δυτική Ελλάδα βιώνει μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση με πολλές πυρκαγιές. Εκτός βέβαια από την Αττική και τη Βιωτία, και η Δυτική Ελλάδα έχει πολλαπλά πύρινα μέτωπα με ζημιές και καταστροφές.
11: Και δεν είναι μόνο η Πελοπόννησος, και σε άλλες περιοχές της χώρας είχαμε πολλαπλά πύρινα μέτωπα τα οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική. Η Έλληνα Χελβατζόγλου έχει το ρεπορτάζ, πάμε να την ακούσουμε.
14: Σε πύρινο κλοιό παραμένουν αρκετές περιοχές της χώρας, με τα μέτωπα να κρατούν σε επιφυλακή τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στον Στάνο Αμφιλοχίας, φωτιά σε αγροτοδασική έκταση και από το μεσημέρι, με τις δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες, 7 οχήματα και πεζοπόρο τμήμενο. Από αέρο συνδράμει ένα αεροσκάφος, με τη βοήθεια μάλιστα κυδροφόρων του Δήμου. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι και στη Φθιώτιδα, στην περιοχή Καμιλόβρηση, κοντά στη Λαμία. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, πέρασε την παλιά εθνική οδό Λαμίας Λάρισας και απείλησε να επεκταθεί σε πυκνή βλάστηση. Μάλιστα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής, η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Και όλα αυτά, Μάρκο, ενώ η ανησυχία μεγαλώνει για το επόμενο 24ωρο. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Κυριακή, ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία, ενώ υψηλός παραμένει σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση νέων πυρκαγιών. Και να πούμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, ότι έχουμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ύμπρος Χανίων Κρήτης. Μια πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 7.30. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 23 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Να σημειωθεί ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ...
15: Ερμής 91,8 στα FM.
14: ασθενών της Πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων Εμπρισμού Ηρακλείου.
11: Μάλιστα, προμηνύεται δύσκολη και η αυριανή ημέρα λοιπόν. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο θα βοηθήσει και ο καιρός, οι καιρικές συνθήκες, έτσι ώστε οι πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα πολλά και παράλληλα πύρινα μέτωπα τα οποία έχουν βρει απέναντί τους τις τελευταίες ώρες. Είναι κρίσιμος ο παράγοντας της έντασης των ανέμων. Ήδη φαίνεται πως υπάρχει μία αποκλιμάκωση, υπάρχει μία μείωση της έντασης των ανέμων. Δεν μιλάμε πια για 7 και 8 μποφόρ, είμαστε στα 3 με 4 μποφόρ. Όμως ας ακούσουμε τον μετεωρολόγο του ΣΚΑΕ, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, με την επιστημονική γνώση την οποία έχει. Θα μας δώσει όλα τα νεότερα δεδομένα τα οποία έχει συλλέξει γύρω από την ένταση των ανέμων.
15: Δύο μέρες τώρα ο καιρός, ο άνεμος είναι εχθρός σε αυτή την προσπάθεια κατάσβεσης του πυρκαγιάς. Ήδη ξεκινάμε με τους ανέμους σήμερα που ήταν πραγματικά πολύ δυνατοί στην περιοχή που είχαμε τις φωτιές. Θα δείτε πώς προχωράει η μέρα, ότι οι άνεμοι σιγά σιγά, με συγχωρείτε, παρουσίασαν μια εξασθένηση. Τώρα από τις 5 και μετά οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει και έχουν εξασθενήσει σημαντικά, θα έλεγα, και μάλιστα μέσα στη νύχτα τις επόμενες ώρες θα πέσει λίγο ακόμα η έντασή τους. Νομίζω δεν θα ξεπερνούν τα 3-4 μποφόρ αργά μέσα στη νύχτα. Όμως από το πρωί αύριο αναμένεται μια μικρή ενίσχυση των ανέμων. Δεν θα φτάσουμε όμως στα επίπεδα τα σημερινά. Άρα νομίζω και η αυριανή μέρα είναι σχετικά. Θα βοηθήσει
13: αυτή
15: ο άνεμος.
13: Αυτή η μικρή ενίσχυση τι ώρα εκτιμάς πως θα έρθει?
15: Από τις 6 και μετά, από τις 6 το πρωί περίπου μέχρι τις 3 το μεσημέρι θα φυσούν πάλι οι άνεμοι στην περιοχή. Όχι όμως τις εντάσσεως τη σημερινή. Άρα τα πράγματα και αύριο θα είναι καλά και ουσιαστικά από τις 5 το απόγευμα αύριο θα εξασθενήσουν περαιτέρω και δεν περιμένουμε άλλη ενίσχυση των ανέμων. Άρα πλευράς ανέμων νομίζω τα πράγματα είναι θετικά.
11: Μάλιστα, ήταν ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ο μετεωρολόγος μας με τα καλά νέα για την ένταση των ανέμων. Τώρα η Μαρία Δουρουδή είχε ξανασταθούμε σε αυτό το οποίο μετέδωσε πριν από λίγο στον Sky, στον Μάρκο Δεϊμέζη. Αναφέρθηκε σε αυτό το τεράστιο νέφος καπνού που έχει δημιουργηθεί από τις φωτιές των τελευταίων ημερών. Ένα νέφος καπνού το οποίο έχει φτάσει μέχρι και τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, έχοντας διανύσει πάνω από 750 χιλιόμετρα. Οι δορυφορικές εικόνες που κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο και τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Πόσο γρήγορα ο καπνός μπόρεσε να φτάσει στην Αφρική, προφανώς λόγω και της έντασης των ανέμων. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Δουρουδή τι είπε για αυτό το θέμα πριν από λίγο στον Sky.
2: Ο καπνός Μάρκο από τις φωτιές της Αττικής, Αργολίδας και της Βιωτίας έφτασε μέχρι τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Το φαινόμενο καταγράφηκε μέσω δορυφορικών εικόνων με τον καπνό να διανύει απόσταση εκατοντάδων χιλιόμετρων. Όπως ανακοίνωσε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Meteo.gr, η εικόνα αυτή προκύπτει από δεδομένα του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat 12, το οποίο συνδέθηκε σήμερα το πρωί. Η επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων Μάρκο καταδεικνύει ότι ο καπνός από τις πυρκαγιές, οι οποίες συνεχίζουν να καίνε κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρασύρθηκε από τους ανέμους και μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερα μεγάλες αποστάσεις.
11: Τώρα ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ημέρας επισκέφθηκε το συντονιστικό της πολιτικής προστασίας. Βεβαίως οι κυβερνητικοί χειρισμοί για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών αλλά και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί σε επίπεδο πρόληψης έχουν ήδη πυροδοτήσει την πολιτική αντιπαράθεση, η οποία εννοείται πως όταν σβήσουν οι φωτιές, ευχόμαστε να γίνει γρήγορα αυτό, η αντιπαράθεση αυτή θα ενταθεί. Μαρία Τσιλινίκου με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
16: Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα με έμφαση του Αγίου Βασιλείου και της Ξηρονομής. Ο Πρωθυπουργός όπως και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους και τη στήριξή τους στις γυναίκες και τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας και υπηρεσιών που δίνουν μάχη με τις φλόγες σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες.
17: Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των ανθρώπων που έφυγαν, όπως βρίσκεται επίσης κοντά σε όλους όσοι επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα, ως αρρωγή σε κοινότητες και ανθρώπους που δοκιμάζονται.
16: Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετέβη στο Πόρτο Γερμενό, όπου ενημερώθηκε από επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και τον Δήμαρχο.
18: Βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες από πλευράς ανέμων, οι οποίοι δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των επιχειρησιακών δυνάμεων. Ιδιαίτερα οι αεροπορικές δυνάμεις σε πολλές περιπτώσεις λόγω των θυελωδών ανέμων αδυνατούν να κάνουν υδροληψία, ακόμη και ρήψεις νερού, με αποτέλεσμα οι επίγειες δυνάμεις να μένουν μόνες τους.
16: Κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις καταστροφικές πυρκαγιές.
19: Αυτή την ώρα θεωρώ που μένονται τόσες πολλές πυρκαγιές σε πολύ αντίξωες συνθήκες με ανέμους που φτάνουν και τα 9 και 10 μποφόρ. Νομίζω δεν είναι ώρα για κριτική. Από εκεί και πέρα, εντάξει, προφανώς να ακούσουμε την όποια κριτική, αλλά ας δούμε τώρα τι γίνεται στο πεδίο. Έχει αλλάξει όλη η κουλτούρα και η φιλοσοφία και προς την πρόληψη.
20: Το αποτέλεσμα από μόνο του δείχνει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Έχουμε όμως το παρελθόν έτσι πάρα πολύ έντονα τα ζητήματα όσον αφορά την αντιπυρική προστασία και ότι υπάρχει μια προσκυρότητα στο πώς η κυβέρνηση ασχολείται με αυτά.
16: Αυτό...
20: να είναι το κράτος αρρωγός.
16: Πολύ αργά θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης την εμπιστοσύνη και τη στήριξη στο πυροσβεστικό σώμα, το οποίο έχει διαχρονικά χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις σε προσωπικό και τεράστιες ελλείψεις σε μέσα και αναγκαίο εξοπλισμό.
21: Μετά από 7 χρόνια μιας κυβέρνησης, η οποία ξαναλέω είχε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, άρα είχε τη δυνατότητα να κάνει στην πράξη και να εφαρμόσει ένα νέο ολιστικό σχέδιο για την πολιτική προστασία, δεν μπορεί κάθε φορά να στηριζόμαστε μόνο στη γενναιότητα των ανθρώπων που βρίσκονται στο σημείο της κατάσβεσης.
22: Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο Τσίπρας εδώ και 15 χρόνια δεν έκαναν τίποτα. Δεν πρόκειται για αμέλεια, αλλά για δόλο με ολέθριες συνέπειες για την πατρίδα.
23: Το σημαντικό είναι ότι η φωτιά σβήνει στο έδαφος. Πρέπει να ενισχυθεί η πυροσβεστική υπηρεσία στο έδαφος. Πρέπει να πάμε ξανά να σχεδιάσουμε όλη τη δασική υπηρεσία.
16: Το σύνολο του κρατικού μηχανισμού θα παραμείνει σε επιφυλακή.
11: Στην Κρήτη τώρα, στο φως της δημοσιότητας, έχει έρθει ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο καταγράφει τις κινήσεις ενός ατόμου το οποίο κινείται σε ένα σημείο από το οποίο ξεκίνησε αυτή η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Οπότε είναι λογικό κάποιος να συνδέει τις κινήσεις αυτού του μαυροφορεμένου, όπως εμφανίζεται στο βίντεο ατόμου, με αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά που ταλαιπώρησε πάρα πολύ την Κρήτη. Χάρης Λεοντάκης με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
24: Πρόκειται για ένα βίντεο το οποίο δόθηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία χθες το βράδυ, ένα βίντεο το οποίο δείχνει έναν τύπο μαυροφορεμένο να κάνει μια κίνηση προς μια συστάδα δέντρων, να επιστρέφει από εκεί που ήρθε και αφού έμεινε περίπου 45 δευτερόλεπτα στη συστάδα των δέντρων και στη συνέχεια να ξεπηδάει καπνός και φωτιά από το σημείο που έφυγε τη δεύτερη φορά. Το βίντεο αυτό εξετάζεται με πάρα πολύ προσοχή από την πυροσβεστική υπηρεσία, αναζητά βίντεο από άλλες περιοχές, αναζητά βίντεο από άλλα σημεία προκειμένου να δει τη διαδρομή αυτού του ανθρώπου, να δει δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πώς κατέληξε στο συγκεκριμένο σημείο και για να τον εντοπίσει και για να τον ταυτοποιήσει. Θεωρείται από την πυροσβεστική υπηρεσία ότι είναι ένα βίντεο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε άτομο το οποίο έκανε εμπρισμό για τη δεύτερη πυρκαγιά, για τη δεύτερη φωτιά στην περιοχή του ασώματου που κατέληξε μέχρι το φοινικό δάσος του Πρεβελή.
11: Έλατε να δούμε άλλες ειδήσεις τώρα. Ξεκινώντας με το μεταναστευτικό, όπου έχει σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη μετά και τα όσα συνέβησαν στη Θέουτα, στην Ισπανία, και με την μασική είσοδο δεκάδων χιλιάδων μεταναστών μαροκινών, έχει λάβει ήδη διαστάσεις τραγωδίας αυτή η ιστορία, με τουλάχιστον 57 νεκρούς οι οποίοι είναι μετανάστες, είτε ποδοπατήθηκαν είτε πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ισπανία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με όλες τις εξελίξεις, όπως αυτό το έχει επιμεληθεί η Βάνα Κουντρούλου.
16: Συνοδεία αστυνομίας και στρατού, εκατοντάδες μετανάστες οδηγούνται προς το συνοριακό πέρασμα El Tarajal στον ισπανικό θύλακα της Θέωτα. Και στη θάλασσα η ακτοφυλακή τοποθετεί πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων. Οι ισπανικές αρχές υποστηρίζουν ότι έχουν ανακόψει την μαζική εισρωή μεταναστών από το Μαρόκο, με περισσότερους από 48.000 εξ αυτών να επιστρέφουν ήδη οικειοθελώς.
11: Ήθελα μια καλύτερη ζωή, αλλά εδώ βρήκα μόνο πείνα και δυστυχία. Μια φρατζόλα ψωμί κοστίζει 3 ευρώ. Η μαροκινή της Θέουτα είναι πραγματικά σκληρή και καταπιεστές, λέει ένας μετανάστης. Ακούμε μια ακόμη μαρτυρία. Γυρίζω πίσω, λέει αυτός ο μετανάστης. Δεν υπάρχει τίποτα να κάνουμε εδώ, απλώς πεινάμε.
16: Πέρασαν τα σύνορα από το πρωί της Πέμπτης. Όμως ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης κάνει λόγο ακόμη και για 60.000 ανθρώπους να φτάνουν στη Θέουτα τις τελευταίες 2 ημέρες.
0: Δεκάδες μετανάστες πνίγηκαν ή κάποιοι ποδοπατήθηκαν, ενώ προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράφστη, όπου βρίσκεται ο συνοριακός φράχτης.
11: Στα τραγικά και δραματικά γεγονότα που εκτελήσονται στη Θεούτα, έχουν χαθεί 67 ζωές και αυτό συμβαίνει λόγω της μαφίας που διακινεί ανθρώπους, λέει ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας.
4: Και τραφήκαν con seres humanos.
0: Σε επιστολή του προς τις Βρυξέλλες, ο Ισπανός Πρωθυπουργός ζήτησε έκτακτη διάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών, κάνοντας λόγο για εγωιστική αντίδραση αρκετών ευρωπαϊκών κρατών στην κρίση της Θεούτα. Η Ιταλική κυβέρνηση, εντωμεταξύ, ανέστειλε προσωρινά το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας της συνθήκης Σέγγεν για τις αεροπορικές και θαλάσσιες συγκοινωνίες με την Ισπανία.
2: Πρόκειται για ένα έκτακτο μέτρο που ελήφθη για την προστασία της εθνικής ασφάλειας και την αποτροπή πιθανών επιπτώσεων για το έθνος μας. Το μέτρο θα διατηρηθεί σε ισχύ μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα με ιδιαίτερη προσοχή στον περιορισμό τυχών επιπτώσεων στις καλοκαιρινές ροές τουριστών.
0: Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο πρόεδρος Τραμπ επέλεξε να παίξει το χαρτί της Θεούτα για να στραφεί κατά των δημοκρατικών εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.
11: Μένουμε στο θέμα, διότι η κρίση στη Θεούτα έχει λάβει πανευρωπαϊκές διαστάσεις, με πολλές ευρωπαϊκές χώρες να στρέφονται κατά της Μαδρίτης. Γιώργος Φελίδης με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
5: Μετά την Ιταλία, που όπως είδαμε στο ρεπορτάζ, ανέστειλε από χθες τις ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία, η κυβέρνηση Μακρόν στο Παρίσι αναπτύσσει εκτάκτως από σήμερα εκατοντάδες αστυνομικούς στα γαλλο-ισπανικά σύνορα, εντείνει τις περιπολίες και τους ελέγχους σε ισπανικά τρένα, ενώ υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από ντρόουν στα σύνορα. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοινώνει ενίσχυση ελέγχων στα νότια, χερσαία και θαλάσσια σύνορα, ενώ με επιστολή του στον πρόεδρο της Κομισιόν, οι ηγέτες 22 χωρών μελών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την απειλή στα κοινοτικά σύνορα και χαρακτηρίζουν την κίνηση του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσες να χορηγήσει νόμιμο καθεστώς έως και 1,2 εκατομμύρια παράνομους μετανάστες ως παράγοντα έλξης που τροφοδότησε την κρίση. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός με τη σειρά του στέλνει επιστολή στις ηγεσίες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορώντας αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι ενήργησαν στην κρίση της Θεούτα με βάση προκαταλήψεις, ψευδείς ειδήσεις, άγνοια ή πολιτικό συμφέρον. Χαρακτηρίζει την αντίδρασή τους εγωιστική, πολιτική και παράνομη, ενώ ζητάει επίγουσα συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των 27, κάτι που πρόκειται να γίνει με τηλεδιάσκεψη την προσεχή Τρίτη εκτάκτως. Η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ursula von der Leyen, σε ανάρτησή της επισημαίνει πως ούτε ένα άτομο από αυτά που εισήλθαν παράνομα στη Θεούτα δεν έφτασε στην υπηρετική Ευρώπη ή στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δείχνει γιατί ο έλεγχος των ευρωπαϊκών μας συνόρων έχει σημασία. Ενώ προσθέτει ότι έχουμε ένα ισχυρό σύστημα συνόρων, αλλά πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο.
11: Για το τέλος, στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Δημήτρη Βάλσαμο.
6: Τρομερά άτυχο στάθηκε ο Παύλος Παντελίδης. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Καλυθέα, ο άσος του Παναθηναϊκού τραυματίστηκε σοβαρά και σήμερα πέρασε την πόρτα του χειρουργείου. Ο απεικονιστικός έλεγχος έδειξε πως υπέστη συντριπτικό κάταγμα περώνης, με το διάστημα απουσίας του 23χρονου εξτρέμ να εκτιμάται στους 4 με 6 μήνες. Στα μεταγραφικά, η ΑΕΚ συνεχίζει την προσπάθεια για την απόκτηση του Φίλιπ Κώστιτς, αναζητώντας την αναβάθμιση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Οι κυτρινόμαυροι βρίσκονται σε τελικές επαφές με τον 33χρονο Σέρβο, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε στη Γιουβέντους, ενώ υπήρξε συμπαίκτης στο παρελθόν με Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς. Με θρίαμβο συνδυάστηκε η επιστροφή των αδελφών Αλεξανδρή με τα ελληνικά χρώματα μετά από 14 χρόνια, καθώς κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Παρουσιάζοντας πρόγραμμα με θέμα τη λίμνη των Κύκνων, Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή αναδείχθηκαν για τέταρτη φορά στην καριέρα τους πρωταθλήτριες Ευρώπης, συγκεντρώνοντας.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.

0: για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερνής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

più partita e da noi sempre restata con il suo mambo. Italia.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

είμαστε.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ah.

0: 92,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.